κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

84. Η ώρα είναι 4:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεβάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ποιος πάλι θα με.
1: Η ώρα είναι 7. 9:84.
2: Με στα χαράματα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα!
0: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
12: Σι.
13: Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Πνοσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
18: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό. 54χρονος σε εκτέλεσε ψυχρό χθες το απόγευμα, 20χρονος στη μέση του δρόμου στην Αμουδάρα Γαζίου. Φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι, αποδίδοντας του ευθύνη για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου 3 χρόνια στην παραλιακή λεωφόρου Ηρακλείου. Νέα νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσηλεύεται 40χρονος άνδρας με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου. Με θετικό πρόσημο αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή, κινούνται οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε τροχιά έντονα ανοιξιάτικων και κατά τόπους σχεδόν καλοκαιρινών συνθηκών εισέρχεται η χώρα τις επόμενες μέρες, με βασικά χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου Νίκος Κακαβάς, μιλώντας στο Ράδιο 984. Με ηχηρά μηνύματα, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή προχώρησε σε μια βαθιά πολιτική και ηθική παρέμβαση, με σαφείς τοποθετήσεις για τη διεθνή πραγματικότητα, το ρόλο της θρησκείας για την Ελλάδα, όπως επίσης και την ευθύνη της ηγεσίας. Σεισμός 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντείνοντας τη σεισμική κινητικότητα των τελευταίων ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξελίψουν τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να βρουν τους απαραίτητους πόρους εάν αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά κονδύλια.
19: 984. Ο καιρός.
18: Έθριος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ στην περιοχή της Κρήτης, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
20: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
21: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
22: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
23: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
22: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
23: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
22: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
23: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
24: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
19: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

Φτάσαμε αισίως στην Τετάρτη. Έχει 6 ο Μάη σήμερα. Τιμάται από την Εκκλησία η μνήμη των Οσίου Σεραφείμ, ασκήσαντος εν το όρι δομβούς και προφήτου Ιώβ. Γιορτάζουν ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα, ο Ιώβ, η Ιωβία. Μαζί και η Ιώβια η υπομονή μας, για να μην ξεχνιόμαστε. Που ζούμε και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ευχόμαστε μαζί με τον Παντελή Μπότση σε όλους εσάς τα καλύτερα για μια όμορφη μέρα και αν βεβαιότατα έχετε την ονομαστική σας εορτή ή επιλέγετε να έχετε την τιμητική σας σήμερα προσωπικά για τον οποιοδήποτε λόγο, τα καλύτερα λοιπόν να έχετε, τα καλύτερα σας ευχόμαστε, να είσαστε όλοι σας γεροί και δυνατοί. Συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@papakiradio984.gr και info@papakiradio984.gr. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνώντας μας 2810 398 181. Βγαίνοντας από το σπίτι σας, τουλάχιστον από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε ότι αναφορικά με τον καιρό μπαίνουμε σε μία τροχιά έντονων ανοιξιάτικων ή σχεδόν καλοκαιρινών συνθήκων. Αυτά λέει και γράφει ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος Μαρουσάκης, διότι θα έχουμε θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Χιόνιεται μια μέρα, θερμές αερίες μάζες και τριεντάρια την επόμενη μέρα. Και επειδή πολύ παρεξηγήσιμες είναι εκείνες οι λέξεις, όχι αλλαγή, όχι κλιματική αλλαγή, όχι ευμετάβλητο του περιβάλλον, όχι αστάθεια του Μάη,

Δι του κουτρούλι γίνεται με αυτό τον καιρό. Να ξέρετε ότι έρχονται μαζί με τα τριαντάρια επίσης αφρικανική σκόνη, έρχονται περιορισμένες νεφώσεις, έρχονται λίγο παρακάτω βροχές και λασποβροχές. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Μαρουσάκης. Με αυτή την τρέλα του καιρού, μία τρέλα η οποία ευνοεί πάρα πολλά πράγματα, μία τρέλα καιρού η οποία ευνοεί, προσέξτε, και τα κουνούπια για πάρα πολλούς λόγους, και με τους ψεκασμούς εδώ να παρουσιάζουν μία άλλη συνθήκη, θα σας ενημερώσουμε λίγο παρακάτω, εξαιτίας του ότι άργησαν να εγκριθούν φάρμακα, εντολές, χρήματα κλπ. Από τα αρμόδια υπουργεία. Ευνοούν επίσης όλες αυτές τις περίφημες τις αλλεργίες, γιατί δεν γνωρίζω και πολλούς πια που να μην έχουν αποκτήσει μία αλλεργία εξαιτίας όλων αυτών. Η σκόνη από τη μία, η γύρι των λουλουδιών από την άλλη, το περδικάκι από την άλλη, το γνωστό σε όλους μας, ο ανθός της ελιάς επίσης, άντε τρέχα δηλαδή γύρευε. Αυτά πάντως ήταν τα ευκολάκια της ειδησιογραφίας, γιατί τα δύσκολα έρχονται από αλλού. Έρχονται από αυτά τα οποία διεξήχθησαν χθες και μετατράπησαν αμέσως σε τραγωδίες στο Ηράκλειο. Εκτέλεση 20χρονο με 4 σφαίρες, φρικτή συνέχεια σε μια τραγωδία. Είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ο πατέρας του 17χρονου που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο πριν 2,5 χρόνια σκότωσε τον 20χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο έχασε τη ζωή του το παιδί του. Μετά την πράξη του, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου που παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του φωνικού. Είναι αυτά πραγματικά τα δύσκολα, τα ανθρώπινα. Αυτό το μούδιασμα, αυτή η πορεία του μυαλού, του πόνου που οδηγεί του μυαλού σε αυτά τα μονοπάτια. Έχασε το παιδί του πριν από 2,5 με 3 χρόνια, 17 χρονών το παλικάρι του. Όποιος πει ότι δεν πονούσε θα πει ψέματα. Ωστόσο ο άνθρωπος αυτός, επειδή δεν μπορούσε να το καταπιεί, δεν μπορούσε να το δεχθεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει την απώλεια του παιδιού του σε αυτό το τροχαίο που έγινε το 2023, φέρεται ότι και στο παρελθόν όπου έβρισκε απειλούσε τον 20χρονο που στη χθεσινή ημέρα τον βρήκε εκεί στην περιοχή της Αμουδάρας, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητό του, εμβόλισε το αυτοκίνητό του με το δικό του αυτοκίνητο του 20χρονου. Ο 20χρονος έτρεξε να διαφύγει, ο 54χρονος έβγαλε το όπλο, τον πυροβόλησε 4 φορές στο θώρακα, σε κοινή θέα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια κατοίκων αλλά και τουριστών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω. Το ερώτημα με βάση την κοινή λογική είναι πάρα πολύ απλό. Έφυγε μια ανθρώπινη ζωή επίσης. Γιατί? Επειδή στέρισε μια άλλη ανθρώπινη ζωή? Ήταν εκείνος ο οποίος έφταιγε? Και με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το θυμικό και την εκδίκηση, επέστρεψε το 17χρονο παλικάρι πίσω? Είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να σκέφτεται ο καθένας από εμάς. Γιατί με τη βάση στο θυμικό, εκεί αρχίζει το μυαλό να κάνει περίεργα και να οδηγείται σε περίεργα μονοπάτια.
Είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και επίσης να σας δώσω τα στοιχεία και τα υπόλοιπα και τα θέματα σε τίτλους από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τετράμινο με βροχοπτώσεις ρεκόρ στο νησί, 50% η αύξηση στην Ανατολική Κρήτη που ξεδίψασε, με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είδαν χθες στο φως της δημοσιότητας. Τα πατίνια αποδεικνύονται επικίνδυνα σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος μετά το τροχαίο στη Χερσόνησο. Όταν μιλούσαν οι δάσκαλοι οδήγησης, όταν μιλούσε ο κόσμος, τα αυτιά ήταν κλειστά. Αφήξει στον Νίκο Καζαντζάκη, σωριακή αύξηση και συγκρατημένη αισιοδοξία. Ένα δισελίδο γεμάτο νέα για το αυτοκίνητο. Τουρισμός έβαλε ψηλά τον πύχη το γεμάτο 2025. Το νέο Ηράκλειο, φάρος πολιτισμού με όχημα το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Οικουμενικός Πατριάρχης, ιστορική ομιλία από το Βαρθολομαίο στο Κοινοβούλιο. Όφι, τα βλέμματα σε γιατί Γκουλέ και Αρχάνες για τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Αυτά μπορείτε να διαβάσετε σήμερα από την πρώτη αλλά και τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η ημιτελική Final Four κυπέλου ΕΠΣΗ, δύο οι σπουδές αναμετρήσεις, οι μάχες για σήμερα. Παίζουν Εργοτέλης Χερσόνησος στο γήπεδο του Όφη και Ρούβας Αλμυρός στις Αρχάνες. Έκλεισε θέση για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που νίκησε και στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 82-105. Ο Παναθηναϊκός που απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα αντιμετωπίζει τη Βαλένθια απόψε στο Game 3 της στην Αθήνα. Το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για το Game 2 των Playoffs της Greek Basketball League. Στο πρώτο μάτς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 91-79. Και επίσης να σας πω ότι το δεύτερο παιχνίδι της τελικής φάσης των ανδρών της ΕΚΑΣΚ γίνεται σήμερα στις 7 στο κλειστό των Χανίων, με τον ΟΑΧΝΗ υποδέχεται τον Ηρόδοτο. Είναι όλα αυτά που μέσα από τις αθλητικές σελίδες μπορείτε να δείτε, μπορείτε και να διαβάσετε. Σας έλεγα πριν από λίγο ότι ξέρετε εδώ έχουμε την τρέλα του καιρού, διότι μπαίνει ο καιρός από τα χιόνια και τις χαμηλές θερμοκρασίες σε εκείνο το mood των ανοιξιάτικων ή καλοκαιρινών συνθήκων. Σας μιλούσαμε βάση αυτά τα οποία μας δίνει ως δεδομένα ο κλέρχος, ο Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, για τα τριαντάρια και τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Και είπα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τις αλλεργίες να βρίσκονται στο πικ αυτή την περίοδο για πάρα πολλούς από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε, όπως επίσης και αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αρχές για την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Για να δούμε λοιπόν τι δεδομένα έχουμε. Έτσι καλημερίζω αμέσως τον Διευθυντή της Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Κύριε Παπαδάκη. Παντελή, βρες τον κύριο Παπαδάκη. Τι του έκανες του ανθρώπου? Τον μάλωσες πρωί πρωί και γι' αυτό δεν απαντάει στο τηλέφωνο του ή έκλεισε η γραμμή? Για όλα αυτά ή πάντα κάποιος. Για μας είναι ο Παντελής ο Μπότσης εδώ, ο οποίος φταίει για όλα τα κακά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Θα τον βρούμε τον κύριο Παπαδάκη για να σας δώσουμε αυτή την ενημέρωση που υποσχεθήκαμε πριν συνεχίσουμε για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, γιατί ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αναπτύσσονται οι πληθυσμοί στις δικές τους τις περιοχές. Μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του, πιστεύεις? Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.

0: Εγώ λοιπόν τα ρίξα στο Παντελή τον Μπότση, που δεν βρήκαμε τον καλεσμένο μας όσο έπρεπε. Ο Παντελής ο Μπότσης τα ρίξε σε μένα ότι είχε ένα λάθος τηλέφωνο και καλεί αλλαντάλλο και άλλους ανθρώπους, τους οποίους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Οπότε μια χαρά περνάμε μέσα από το στούντιο του Ράδιο 984. Αυτά κάνουμε πολλές φορές μεταξύ μας και μπερδεύουμε τον κόσμο και ταλαιπωρούμε τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος μας συγχωρεί και μας δίνει εκείνη, αν θέλετε, τη μεγάλη την συγγνώμη, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο ενημερώνοντας όλους εσάς. Είσαστε ο σωστός, ο Αντώνης ο Παπαδάκης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε ο σωστός. Γιατί εγώ τα ρίξα στον Παντελή. Ο Παντελής σε μένα, ναι, το έδωσε άλλο τηλέφωνο. Ξυπνούσαμε λάθος ανθρώπους πρωί-πρωί, κύριε Παπαδάκη. Γι' αυτό το λέω έτσι. Αν είσαστε ο σωστός.
1: Πρέπει να ξυπνάμε πρωί γιατί είναι υγεία.
0: Α, εντάξει. Ακόμα καλύτερο μου το κάνει εμένα.
1: Ξυπνάει, λέει, μια πολύ πρωί γίνεται η πλούσιος σοφός. Τουλάχιστον να γίνουμε σοφοί.
0: Μ' αρέσει που το διορθώνετε. Μ' αρέσει που το πάτε μια χαρά έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα. Λοιπόν, είπα ότι θέλω να σας ρωτήσω και ζήτησα την βοήθειά σας. Πρώτον, γιατί πρώτες καταγραφές σε ό,τι έχει να κάνει με αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών υπάρχουν από τις προηγούμενες ημέρες. Τρέλα του καιρού και αυξημένες αλλεργίες από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με την αφρικανική σκόνη που περιμένουμε, όπως λέει ο κλέρχος ο Μαρουσάκης, τη γύρι στην ατμόσφαιρα, τον ανθό της ελιάς και πάει λέγοντας. Είναι πραγματικά έτσι μια συγκυρία και δεδομένα τα οποία μας απασχολούν. Να ξεκινήσω λίγο με τα κουνούπια. Νομίζω υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και τώρα οργανώνεται η όλη διαχείριση του πράγματος, όχι με δική σας ευθύνη βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις.
1: Ναι, ακούστε, όχι, δεν είναι θέμα οργάνωσης, θα σας πω ακριβώς το πρόβλημα. Εμείς πριν λήξει η προηγούμενη τριετής σύμβαση καταπολέμησης, είχαμε ετοιμάσει τη νέα. Θυμάστε ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε πει ότι από τα ευρήματα που είχαμε λόγω της κλιματικής κρίσης, τη βραβευμένη μελέτη μας, ότι το χειμώνα δεν έχουμε χειμώνα, άρα έχουμε κουνούπια. Και ήδη είχαμε γράψει τους όρους, ώστε να έχουμε φέτος πρώτη φορά, και δεν ξέρω, είμαστε και η πρώτη περιφέρεια που θα έχουμε 12 μήνες καταπολέμηση. Δηλαδή τα συνεργεία δεν θα σταματούν το χειμώνα, γιατί δεν έχουμε χειμώνα. Όταν έχεις θερμοκρασίες πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου, τα κουνούπια κάνουν πάρτι που λέτε και εσείς δημοσιογραφικά. Αναπαράγονται κανονικά τα αυγά τους, τέλειως ολοκληρώνεται ο κύκλος και έχουμε τα κουνούπια. Και μάλιστα είχαμε βρει το ανισχυτικό και κουνούπι τίγρη και κουνούπι ανοφελές που μεταδίδει την ελονοσία. Πολύ σημαντικά ευρήματα, γι' αυτό και άλλωστε από 150 τόσες εργασίες η δικιά μας ήρθε πρώτη. Άρα λοιπόν ήμασταν έτοιμοι, θα έλεγα εγώ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαμε γράψει τους νέους όρους, είχαμε γράψει τη νέα για να γίνει ο νέος διαγωνισμός, την προκήρυξη, όμως δεν ήρθε ποτέ χρηματοδότηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί με ιδίους πόρους η περιφέρεια να το κάνει και αποταθήκαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οφείλω να σας πω, το έχω πει και ξανά, αλλά θα το ξανακάνω, αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε και ολοκληρώνεται και είμαστε στο τελικό στάδιο, οφείλεται με προσωπική παρέμβαση του κύριου Περιφερειάρχη, του κύριου Αρναουτάκη, διότι στην αρχή μας υπόθηκε να σας δούμε κάποια χρήματα να κάνετε το πρώτο έτος. Καταλαβαίνετε τώρα να κάνουμε κάθε χρόνο τώρα διαγωνισμό από εκεί που έχουμε το τριετές, έτσι. Ή τέλος πάντων να είμαστε στην αβεβαιότητα. Έτσι. Περιμέναμε και όταν μπήκε το νέο έτος ουσιαστικά, και θα έλεγα πριν ένα-δύο μήνες, μας δόθηκε το πράσινο φως ότι αυτά τα χρήματα προέκυψαν συνολικά και ανέβηκε ο διεθνής διαγωνισμός, γιατί να. Τέτοιο έργο δεν κάνεις ένα τοπικού χαρακτήρα διαγωνισμό, είναι διεθνής, έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες που είναι στον αέρα, συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά που η Επιτροπή θα δει τις προσφορές, συγκεκριμένη ημερομηνία που θα περιμένεις για τις ενστάσεις, ευτυχώς να πω σε αυτήν την περίπτωση όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε ενστάσεις, και μετά πρέπει να περάσει η Περιφερειακή Επιτροπή όπως και έγινε, και τέλος πρέπει να εγκριθεί η νομιμότητα των όρων από τον Επίτροπο. Εδώ τώρα βρίσκεται το πρόγραμμα, έχουν ολοκληρωθεί όλοι αυτοί οι κύκλοι που σας είπα και πλέον έχει σταλεί, αυτές τις μέρες, τέσσερις προχτές ήταν να σταλεί στον Επίτροπο να εγκρίνει την ομότητα και αμέσως μετά εμείς να δώσουμε το πράσινο φως ως προσωρινά ανάδοχο στον ανάδοχο, και αν μπορέσουμε και άμεσα να υπογραφεί. Και η εταιρεία λοιπόν αυτή που ξέρουμε ποια είναι, έχει ετοιμάσει τις μηχανές της, το προσωπικό είναι στις θέσεις του, τα φάρμακα περιμένουν και θα ξεκινήσουν, θεωρώ, μετά τις 15 του Μάη οι εφαρμογές. Προσέξτε τώρα, θα γίνουν στοχευμένα και σε περιοχές που ξέρουμε που δίνουν γιόφυρος και λοιπά, έτσι εκβολές που ξέρουμε ότι δίνουν προβλήματα, ακόμα και αν μην έχουμε καθυστερήσεις που είχαμε φέτος, και θα τρέξει ταυτόχρονα και το τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης και ελέγχου αυτής της, του προγράμματος καταπολέμησης από το ΙΤΕ, από την ομάδα του καθηγητή κ. Πόντα. Δηλαδή εμείς είμαστε πλήρως έτοιμοι, θεωρώ τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τις δράσεις. Ακούστε τώρα και κάτι που ευνόησε και θα έλεγα δεν θα επηρεάζει τόσο πολύ, ακόμα και αν είχαμε ξεκινήσει με τον ανάδοχο. Οι βροχές, που είναι πολύ καλοδεχούμενες από πλευράς ποσότητας πλέον νερού, γιατί οι υδατικοί πόροι είχαν εξαντληθεί και ήμασταν στα όρια μας. Θυμάστε και πόσες φορές μιλήσαμε για να μην κάνουμε άσκοπη χρήση με τη σκόνη. Και το λέω γιατί το είπατε. Και αν όμοιγεν το έχουμε πάλι βροχή, λασποβροχή, το να ρίχνουμε, να βάζουμε το λάστιχο και να απλά να ξεπλένουμε την αυλή δεν καθαρίζει. Αυτοί οι ουσίες, οι χημικοί ρήποι, επικάθονται στις επιφάνειες, ειδικά όταν στεγνώσουν, απαιτείται τριβή με βούρτσα, με πανί, με όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, οι βροχές των προηγούμενων ημερών θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας να ψεκάσουν τα συνεργεία. Δεν ψεκάζει και μετά βρέχει, άρα το φάρμακο πάει στράφη. Άρα, ζητούμε την κατανόηση των πολιτών. Επειδή είπατε και τα συγγνώμη, και εμείς ως υπηρεσία οφείλουμε με συγγνώμη στους πολίτες, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Κάναμε τα πάντα, ήμασταν πανέτοιμοι από πριν λήξει η προηγούμενη σύμβαση. Η χρηματοδότηση καθυστέρησης, ευτυχώς, ξαναλέω και πάλι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη, ολοκλήρωση. Περιμέναμε το τηλεφώνημά του και ήταν στην Αθήνα και μας είπε ότι κατόρθωσε, το ολοκλήρωσε με επιτυχία. Και έτσι μιλάμε τώρα για μια μικρή καθυστέρηση, θα έλεγα μισού μήνα ουσιαστικά, γιατί οι παγίδες υπήρχαν, ό,τι έχουν πιάσει θα το δούμε μόλις τα συνεργεία έχουν την νομιμότητα να παρέμβουν, και να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι θα κάνουμε τα πάντα, αλλά από τώρα και μετά η μάχη με τα κουνούπια θα είναι άνηση, γιατί ξαναλέω ο σύμμαχός τους είναι η κλιματική κρίση.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει η βροχή, πότε θα φύγει το φάρμακο. Θέλετε να πείτε με απλό τρόπο, πρακτικό τρόπο, νέος ψεκασμός και ξανά νέος ψεκασμός. Αυτό θέλετε να μου πείτε, κύριε Παπαδάκη?
1: Θα ψεκάσουμε, γιατί απομακρύνεται. Και επίσης να πω, κύριε Δουλγεράκη, και μία παρατήρηση, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές αναφορές πάλι εκεί στο γιόφυρο. Να θυμίσω, γιατί πήγαν επόπτες υγείας και το έλεγξαν, δεν είναι κουνούπια. Αυτά που βλέπουμε σμήνη. Και δεν τσιμπούν όμως, είναι χειρονόμοι. Είναι ένα άλλο έντομο που δεν έχει καν προβοσκέτα, δεν μπορεί να απομυζήσει αίμα. Άρα, ναι, μεν είναι μια εμφανισιακή έτσι, όχληση που το βλέπουμε και τρομάζουμε, αλλά δεν είναι κουνούπια. Όχι ότι δεν έχει κουνούπια, μην γίνει παρανόηση. Όχι όμως, τα πολλά σημεία που βλέπουν εκεί στο γιόφυρο δεν είναι κουνούπια όλα. Είναι χειρονόμοι. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και οι πολίτες καλούν.
0: Ξεκινάτε λοιπόν από τις περιοχές που κλασικά παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι υπάρχει η αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Κάνατε ιδιαίτερα, ας πούμε, την αναφορά στο γιόφυρο και υπάρχουν και άλλες εστίες, σαφέστατα. Είναι δύο ουσιαστικά τα προγράμματα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι το ένα αυτό που τρέχετε εσείς μέσω του Διεθνούς Διαγωνισμού και είναι αυτό το επίσης το τριετές, το οποίο τρέχει από το ΙΤΕ, είπατε.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε είναι δύο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό, το δεύτερο, τι κάνει? Στέλνουμε τα κουνούπια που έχουμε πιάσει από τις παγίδες και μας λένε τι γένος και τι είδος είναι. Είναι το απλό το κουνούπι, το οικιακό, είναι το τίγρης. Δεν θέλουμε να δούμε το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Και επίσης κάνουν και διερεύνηση αν μεταφέρουν παθογόνα. Εδώ είναι το κλειδί. Και το αλέρτ που θα χτυπήσει. Ευτυχώς όλη η χρονιά πέρυσι όλα τα κουνούπια, 1500 τόσα κουνούπια που συλλέχτηκαν, ήταν αρνητικά, δεν έφεραν δηλαδή κάποιο παθογόνο. Και ένα τρίτο πρόγραμμα που έχουμε, και αυτό είναι σημαντικό και μάλιστα πρόκειται να βγει και μια δημοσίευση με αυτό το θέμα, κάνουμε και ανίχνευση αντιγόνων σε νεαρά κοτοπουλάκια που διάσπαρτα δεν είναι δικά μας. Πάμε σε ανθρώπους που τα έχουν εκεί και παίρνουν αίμα και μετά βλέπουμε αν έχουν αντισώματα ιού του δυτικού Νείλου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι, μέτρο πρόληψης, να δεις, εντάξει, μπορεί να μην έχεις κρούσματα, μπορεί να μην έχεις κουνούπια που έχουν παθογόνα, αλλά βλέπεις γενικότερα τι γίνεται. Έτσι. Και επίσης πρέπει να πω ότι ήδη έχει σταλεί από τον ΕΟΔΗ να υπάρχει και στις μονάδες υγείας να προβλέπεται έλεγχος για ιό του δυτικού Νείλου όταν γίνονται αιμοληψίες, δηλαδή στο αίμα μετά να ελέγχεται, γιατί δεδομένου ότι είχαμε δυστυχώς το πρώτο κρούσμα, μπήκαμε σε μια περιοχή λίγο πιο αυξημένου κινδύνου. Αλλά ένα, όταν όλη η χώρα είχε 97 πέρυσι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο επιβαρυντικό, αλλά αλλάξαμε επίπεδο.
0: Ναι, αλλάξαμε επίπεδο, προσέχουμε για να έχουμε με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και τέλος, σε μια πολύ πολύ μικρή αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αλλεργίες, με τις σκόνες και με τα τέτοια, ας είναι ο καθένας από εμάς προσεκτικός, ξέρει ούτως ή άλλως τι πρέπει να κάνει για να προστατευθεί όταν βγαίνει και έξω, όταν εκτίθεται με τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες. Σκόνη, γύρι, ελιές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σαφέστατα. Μα είδατε ότι τότε που είχαμε το πολύ βίαιο περιστατικό με τη σκόνη, πόσος κόσμος ήταν έξω, φωτογραφιζόταν με selfie, με τέτοια, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι μέσα στα σπίτια μας, κλειστά πόρτες παράθυρα, ερμητικά θα έλεγα. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει καμία επίπτωση. Και μάλιστα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είχαμε μιλήσει και μαζί που σας είπα ότι. Μου είχαν ζητηθεί να κρίνω κάποια άρθρα προς δημοσίευση, ειδικά από Κίνα, που έβλεπε προβλήματα και στα νεογέννητα, ακόμα και στις έγκυες γυναίκες. Και βγήκε και ένα ευρωπαϊκό άρθρο πλέον, που δείχνει και τι επίπτωση έχει στα παιδιά, δηλαδή αυτά που γεννιούνται, όταν υπάρχει σοβαρά περιστατικά ρήπανση. Άρα δεν το αμελούμε, δεν τρομάζουμε, θα μάθουμε να ζούμε, γιατί από τώρα και μετά και αυτό της κλιματικής κρίσης είναι ένα φαινόμενο που θα το βιώνουμε όλο και πιο συχνά, όλο και πιο βία, και πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δεν θα κλείνουμε, δεν θα σταματάει η ζωή και η δραστηριότητα με κάθε ξέσπασμα σκόνης. Έτσι. Επίσης, να ξέρετε ότι επειδή προετοιμάζουμε πάντα ως Περιφέρεια Κρήτης το μέλλον και δεν κυνηγάμε τις εξελίξεις, ήδη μετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση με Πορτογαλία, Ισπανία, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά τα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης να τα μετατρέπουμε και σε πράξεις δημόσιας υγείας. Δηλαδή να γίνουν γραπτές συγκεκριμένες διαδικασίες, ποιος κάνει τι, πώς το κάνει, πότε το κάνει. Γιατί είδατε και λίγο, είχαμε ένα θεματάκι εκεί με τις ενημερώσεις, που πότε κλείνει το σχολείο, όχι δεν κλείνει, όχι έκλεισε το Ηράκλειο, δεν έκλεισε το άλλο. Έτσι, να υπάρχει μια στάνταρ και περιμένουμε βέβαια και νομοθετική ρύθμιση. Γιατί η νομοθεσία είναι πάρα πολύ παλιά. Τα όρια που έθετε τότε, τώρα τα ξεπερνάμε. Επί οφθαλμού, δηλαδή τα 150 μικρογραμμάρια ανακυβικό μέτρο, όταν έχεις 4.000 έτσι και 5, δεν το συζητάμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Επειδή ένα τελευταίο, να μην τρομάζει ο κόσμος αυτό με το περιστατικό με την κρουαζιέρα, με αυτό τον.
0: Με το χανταϊό, θέλετε να πείτε.
1: Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ως χώρα τέτοια προβλήματα, αλλά. Όσοι έχουν εκεί στην Ήπεθρο και γενικά, ότι όπου έχουμε προσβολές αποτροχτικά, δεν είναι όλα τα ποντικάκια μεταφέρουν αυτό το παθογόνο. Δεν είναι ένα παθογόνο που απασχολεί την Ευρώπη, αλλά εγώ θα έμενα και στο εξής, γιατί είναι γνώρισμα των καιρών μας, πώς δεν αφήνει ένα πλοίο να κατέβουν οι άνθρωποι να λάβουν τη σωστή θεραπεία και λες και είναι, ας πούμε. Αυτά τα νοσήματα είναι και συνήθως κοινωνικά.
0: Μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές, ούτως ή άλλως. Σε άλλες εποχές. Δηλαδή το πάω στην Πανόλη, ο καθένας από εμάς μπορεί να θυμάται βάσει των όσων έχει διαβάσει κλπ.
1: Αλλά
0: να σας πω κάτι. Αν είναι, τώρα μου διευρύνεται λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Αν μεταδίδεται μόνο αποτροκτικά σε άνθρωπο, πώς μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να μολύνθηκαν με τον χανταϊό? Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τρεις νεκρούς. Μπορεί να υπήρχαν τροκτικά πάνω στο πλοίο, μπορεί να το μετέφεραν, μα αφού δεν μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σαφέστατα. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις.
1: Σαφέστατα, το κύριο αίτιο είναι τα βιολογικά υγρά του ποντικού, τα οποία όμως αν επικαθίσουν και μετά στεγνώσουν και κάποιος πάει και σκουπίζει, κάνει και εισπνεύσει, γιατί έχει δύο οδούς, μάλλον έχει δύο αποτελέσματα. Έχει ή να κάνει αυτές τις πολύ σοβαρές πνευμονίες με δύσπνες και όλα τα σχετικά, που και στην αρχή προσομοιάζουν με απλή γρήπη ή με λιγιονέλος οτιδήποτε και μπερδεύεται το ιατρικό προσωπικό, ή μπορεί να κάνει και τον αιμορραγικό πυρετό, μπορεί να κάνει δηλαδή στο υπατικές βλάβες, και δεν είναι και ασήμαντο, δεν ήθελα να το μειώσω. 40% θνητότητα έχει, δηλαδή στους 140 που θα μολυθούν θα πεθάνουν.
0: Την απορία μου δεν την έλυσα. Από ντίκι σε άνθρωπο, αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο τελικά.
1: Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα, δεν είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, να υπάρχει και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό λοιπόν δεν εξηγεί το φόβο και τον πανικό να μην κατέβουν οι άνθρωποι, και τι θα έχουμε, το απεύχομαι, αν είναι τα ποντίκια και δεν είναι, γιατί έχει ένα χρόνο υπόασης πάνω από εβδομάδα και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αρρωστήσει πριν μπουν στο πλοίο, που είναι σύνηθες, γιατί εμείς όπως γνωρίζετε τα χειριζόμαστε όλα τα περιστατικά με τα κρουαζιόπλα ειδικά. Αν είναι στο πλοίο κάποια τοξικά που ξεπερνούν τα μέτρα της μειοκτονίας των πλοίων, που είναι ιδιαίτερα αστερά, μπορεί να έχουμε και άλλες επιμολύσεις στους ανθρώπων που είναι κλειστοί σε ένα κλειστό περιβάλλον, που δεν έχουμε σωστό αερισμό και θα διωγγώσουν το πρόβλημα. Είδατε με την πανδημία, το πρώτο πλοίο που δεν κατέβασε τα κρούσματα, κόλλησαν οι μισοί. Πρέπει να κατεβαίνουν, να απομονώνονται με ειδικές διαδικασίες, να κατέβουν αυτά τα περιστατικά με απολύμαση, με μέτρα προστασίας, και να τους χορηγείται σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι τώρα να κάνει όπως. Γιατί το είχαμε βιώσει, όμως, γίνεται κι εμείς, ένα κουραζιόπλο να κάνει τον κύκλο τώρα των νησιού, να μην αφήνουμε να κατέβουν. Αρχές της πανδημίας, μιλάω το έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μην στοχοποιούμε και κάνουμε στίγμα κοινωνικό κάποια νοσήματα. Η ιατρική κοινότητα μπορεί να τα ανταπεξέλθει και πρέπει να δείχνουμε την εμπιστοσύνη σε αυτούς και να μην βάζουμε πόδια και οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή εκεί στο εξωτερικό μιλάω έτσι. Αλλά το βιώσαμε κι εμείς με μία, θυμάστε, από την Αργεντινή, που ευτυχώς και κατέβηκε η γυναίκα και πήγε και πάρα πάρα πολύ καλά. Ένα από τα πρώτα κρούσματα που κατέβηκαν στο νησί μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Η εντυπηρική περίοδος έχει ξεκινήσει από την 1η του Μάη, ούτως ή άλλως οι πρώτες φωτιές είναι γεγονός ανά την Ελλάδα. Τα μηνύματα τα οποία έρχονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν το ίδιο στίγμα, έχουν το ίδιο μήνυμα, ότι κυρίως οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μια διαρκή και ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στην έντασή τους ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης, και ότι στη μάχη αυτή που δίνεται κάθε χρόνο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης. Η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Τα συντονιστικά όργανα σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνεδριάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, προκειμένου να βάλουν μπροστά τους όλο εκείνο τον προγραμματισμό, ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε να είναι πανέτοιποι. Υπάρχουν από την άλλη εκείνες οι καταγραφές, οι ενστάσεις, οι ελλείψεις που καταγράφονται από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο πυροσβεστικό σώμα. Διαβάζω και την ερώτηση που έχει καταθέσει ο Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συνυπογράφεται επίσης από τους Θανάση Παφίλη και Νίκο Παπαναστάση, αναφορικά με την αντιπυρική περίοδο, την πρόληψη και την προστασία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Καλημερίζω τον κύριο Συντιχάκη, να ακούσουμε από τον ίδιο εκείνες τις κουβέντες που αναφέρονται στο νομό Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και απευθύνονται βέβαια προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βουδιαράκη, και σας και στους ακροατές. Ναι, έτσι όπως τα είπατε είναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παρακολουθεί 365 μέρες το χρόνο τις εξελίξεις στον τομέα της αντιπυρικής πρόληψης και προστασίας. 5 του μήνα καταθέσαμε αυτή την ερώτηση που μόλις αναφέρατε κι εσείς για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιπυρικής πρόληψης και προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και μία μέρα νωρίτερα, 4 του Μάη, καταθέσαμε την πανελλαδική επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ που τη συνυπογράφουν όλοι και 21 βουλευτές του ΚΚΕ και αφορά όλη την χώρα, την αντιπυρική δηλαδή περίοδο, προστασία και καταστολή της για όλη τη χώρα. Μας ενδιαφέρει. Είχαμε συναντήσεις με τα σωματεία των πυροσβεστών, με τους αξιωματικούς, με την ηγεσία της Κρήτης. Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια ο λαός μας έχει ζήσει από πρώτο χέρι αυτή την κατάσταση για το πώς δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα δάση. Δυστυχώς αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, το πυροσβεστικό σώμα είναι το πιο συμπαθές σώμα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι τιτάνιος ο αγώνας τους να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη σε κάθε του φάση, σε κάθε στιγμή δύσκολη. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως οφείλουμε να αναδείξουμε τα κακώς κείμενα που υπάρχουν σήμερα, και το λέω με πλήρη επίγνωση, διότι η κυβέρνηση κάθε φορά επικαλείται τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, αντί δηλαδή να χρηματοδοτήσει επαρκώς τον εξοπλισμό, τα θέματα της πρόληψης, προστασίας των δασών, αλλά και του αστικού ιστού, επικαλείται κάθε φορά τις δημοσιονομικές αντοχές. Και μάλιστα με βάση και τις χθεσινές δηλώσεις, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς, αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διαπιστώνει το Eurogroup, και μάλιστα ακούσαμε και τον κύριο Πιερακάκη χθες το βράδυ, ότι υπάρχει πλέον περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος λόγω μεγάλων κρατικών χρεών, και ότι πιθανά να έρθουν πολύ μεγάλες αναταράξεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα, αλλά και στη χώρα μας, στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας για τους μελλοντικούς πολέμους, και όλα αυτά στα πλαίσια των ανταγωνισμών που γίνονται από τους μεγάλους, τους ισχυρούς, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η αντιπυρική περίοδος που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, βρίσκει την πυροσβεστική υπηρεσία στο νομό Ηρακλείου με αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη χρονιά κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερο από 100 περιστατικά πυρκαγιών σε αγροτικές, δασικές, σε αστικές περιοχές, και να θυμίσω ότι είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Έχει στην ευθύνη της την αστική περιοχή με κατοικίες, σχολεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, βιομηχανικές μονάδες, δασικές εκτάσεις, ενώ στον ομό
0: τουριστικές περιοχές, μεγάλη ανάπτυξη, βορράς νότος. Άρα λοιπόν, κύριε Συντιχάκη, για να συνοψίσουμε, λέμε το εξής, ότι σε ό,τι έχει να πάει με την πρόληψη, κοιτάξτε, δείτε πώς θα το κάνετε, γιατί πρόληψη σημαίνει ότι πρέπει να έχεις υπόψη σου όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, και όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν και με το προσωπικό, και θα πρέπει να καλυφθεί το προσωπικό που τρέχει πραγματικά, και η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός και οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτά είναι που πρέπει να δει το Υπουργείο.
1: Και κυρίως να αναβαθμιστούν σε πυροσβεστικούς σταθμούς στα πυροσβεστικά κλιμάκια Χερσονήσου, που είναι στον βόρειο άξονα κοινή, κατεξοχήν τουριστική περιοχή της Κρήτης, αλλά και νότια, στις Δμήρες, που αυτά τα δύο πρέπει να στελεχωθούν πλήρως με μόνιμο προσωπικό για να τα αποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες. Θα πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι εποχικοί, πενταετής, επταετής, έτσι, να μην μετατεθεί κανένας πυροσβέστης από την πυροσβεστική υπηρεσία για να καλυφθούν άλλες ανάγκες, υπαρκτές βέβαια, αλλά δεν μπορείς να μετακινείς πυροσβέστες από κρίσιμες μονάδες και να τους μεταθέτεις κάπου αλλού. Δηλαδή να κάνεις μπαλώματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα σύνολο μέτρων, και κυρίως το πώς θα ενισχυθεί με κρατική χρηματοδότηση το πυροσβεστικό σώμα, και φυσικά να σταματήσει αυτό το άθλιο καθεστώς της τριχοτόμησης, να έχεις τους μόνιμους, να έχεις τους εποχιακούς, να έχεις τους πενταετής,
0: δηλαδή
1: ένα σπάσιμο του πυροσβεστικού σώματος που δεν βοηθάει στην αποτελεσματική πυρόσβεση.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας, κύριε Συντιχάκη. Και από την ερώτηση η οποία κατατέθηκε 4 του μήνα από όλους τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, 5 του μήνα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, νομίζω ακούσαμε αυτά τα οποία είπε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάμε τώρα και στον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
2: Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μπαίνοντας σε μια αντιπυρική περίοδο, ποια είναι τα δικά σας τα θέματα, με την έννοια ποια είναι τα δικά σας τα αιτήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ενδεχόμενα με το πυροσβεστικό σώμα περισσότερο ενισχυμένο σε σχέση με άλλες χρονιές? Ήδη πρώτες φωτιές έχουν μπει ούτως ή άλλως και τρέχετε στο σύνολό σας σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και στην Κρήτη. Ποια είναι λοιπόν τα δικά σας τα αιτήματα, καταγράφοντας αυτά τα οποία εσείς βλέπετε να λείπουν μέσα από την υπηρεσία?
2: Κυρία Δουλγεράκη, αυτό που λείπει άμεσα και που δεν έχει γίνει η μέρη με το προηγούμενο διάστημα και οι υποσχέσεις στέκουν μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να μπορέσουν να ανασάνουν και να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες και να μην είναι κανόνας η γενική επιφυλακή, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχει το νησί μας στην αντιπυρική περίοδο. Καθώς επίσης και σε υλικοτεχνική υποδομή σε ό,τι αφορά οχήματα τα οποία περιμένουμε, που δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχουν έρθει. Αναμένονται το επόμενο διάστημα, οι διαβεβαιώσεις πάνε και έρχονται, αλλά οχήματα μέχρι στιγμής, ενώ έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, ήδη τη διανύουμε, δεν έχουν έρθει αυτά που αναμένουμε, προκειμένου και ζητάμε οχήματα τα οποία είναι αξιόμαχα, ευέλικτα, καινούργια, με μεγάλες ποσότητες νερού, για να μπορούν να ανεβαίνουν σε μέρη τα οποία δυσκολευόμαστε προκειμένου να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας.
0: Τώρα, ξέρετε, από την αρχή βάζετε τα δύσκολα. Ας ξεκινήσω από την υλικοτεχνική υποδομή. Οχήματα αξιόμαχα, ευέλικτα, που τουλάχιστον θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες όταν πάτε να σβήσετε μία φωτιά. Μα εδώ μέχρι στιγμής, είτε μέσα από το πρόγραμμα Γης, είτε, ακούμε τα διάφορα, ότι ξέρετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάμε σε μία νέα αντιπυρική περίοδο. Και έρχεστε εσείς αυτό το αφήγημα τώρα εδώ να το καταρρύψετε, κύριε Φραγκεδάκη?
2: Κύριε Δουλγεράκη, δεν καταρρύπτω τίποτα, την πραγματικότητα αναφέρω. Το πρόγραμμα Αιγής είναι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα, το οποίο ενισχύει πάρα πολύ, αλλάζει θα έλεγα το πυροσβεστικό σώμα. Όμως υπάρχουν αυτή την ώρα σε επίπεδο δασικών οχημάτων καθυστερήσεις. Το προηγούμενο διάστημα έχουν παραλάβει οχήματα από το Αιγής, τα οποία όμως αφορούν μεταφοράς προσωπικού και οχήματα 12 και 15 τα οποία είναι μεγάλα οχήματα, οι οποία κουβαλάνε το νερό στο σύμπαν. Οχήματα μικρά, ευέλικτα, δασικά οχήματα, να σας το πω απλά, που εμείς χρειαζόμαστε αυτή την ώρα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε, μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει. Αναμένονται το επόμενο διάστημα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε οχήματα. Οχήματα, κυρία Δουλγεράκη, αυτή την ώρα στο νησί έχουμε περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως είναι οχήματα τα οποία είναι παλαιάς τεχνολογίας, έχουμε οχήματα 30 ετών, τα οποία ναι μεν από τη μια πλευρά υπάρχει η συντήρησή τους που τα προηγούμενα χρόνια κολούσε και τα λοιπά και παρακαλάγαμε με δωρεές προκειμένου να προχωρήσουμε, αυτά πλέον έχουν εξαλειφθεί. Όμως αντιλαμβάνεστε, ένα όχημα 30 ετών και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι αξιόμαχο, με την πρώτη μεγάλη φωτιά ή την πρώτη καταπόνηση παρουσιάζουν βλάβες συχνές και βγαίνουν κατά τη διάρκεια, να το πω εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος. Αυτό σας αναφέρω συγκεκριμένα και γι' αυτό και προχθές το αναφέραμε και το τονίσαμε. Μας έχουν πει ότι στις επόμενες παραλαβές που είναι να πάρουν για το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα υγείας, θα αποσταθούν και τέτοια οχήματα στην Κρήτη.
0: Κύριε Φραγκιωθάκη, να ρωτήσω το εξής. Επειδή λίγο πολύ ακούσατε και την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Συντιχάκη, μιλάτε για τις ανάγκες του προσωπικού, το μόνιμο προσωπικό το οποίο λείπει. Μα την ίδια ώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, για τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν καταφέρει να έχουν τριχοτομήσει και κάτι παραπάνω, όπως ακούσαμε τον κύριο Συντιχάκη να λέει, το πυροσβεστικό σώμα, η μόνιμη, η εποχική, η πενταετούς υποχρέωση, η επταετής πυροσβέστες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Έχουν δηλαδή μπροστά τους ένα προσωπικό το οποίο διαθέτει αυτή την ώρα την εμπειρία. Γιατί αυτό το προσωπικό δεν το εκμεταλλεύονται? Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις περγαμηνές, αυτή την εμπειρία, δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι αντί να πηγαίνετε σε αυτές τις γενικές εφημερίες, όπως είπατε?
2: Δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, όπως ακριβώς το αναφέρατε, όλες αυτές τις κατηγορίες που αναφέρατε προηγουμένως ισχύουν, υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες συνδικαλιστικά και σαν ομοσπονδία που τυχάνει να είμαι αντιπρόεδρος, προκειμένου να σταματήσει αυτή ο πολυκερματισμός του σώματος. Δυστυχώς, στην προσπάθειά μας το προηγούμενο διάστημα από εποχιακούς πενταετής και μόνιμους που ήταν το σώμα, και κάναμε την προσπάθεια αυτή, αντί να μειώσουμε τις κατηγορίες, ήρθαμε και τις αυξήσαμε. Αυτό είναι το τραγικό της υποθέσεως. Κάναμε μια κατηγορία προσωπικού δασικών επιχειρήσεων, η οποία έχει συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και καθηκοντολόγιο, και τώρα για να προσπεράσουμε το πρόβλημα των προσλήψεων, ουσιαστικά των μαζικών προσλήψεων, γιατί οι ανάγκες του σώματος τα επόμενα 3 χρόνια, κυρία Λουζεράκη, 4 μέχρι, είχε μέχρι το 2030-32, οι εξερχόμενοι του σώματος θα είναι πάνω από 4.000. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά, δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω των Πανελληνίων, διότι είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο το οποίο παίρνουμε κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα, για να προσπεράσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, ερχόμαστε και παίρνουμε πυροσβέστες επταετούς θητείας, άλλη μια κατηγορία. Είναι και εμάς ένα ζητούμενο, μια αγωνία, ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας, η ομογενοποίηση του σώματος. Θα σας πω απλώς να καταλάβετε ότι πάμε σε ένα συμβάν, ο μόνιμος έχει άλλες ώρες λειτουργίας, εργασίας, συγγνώμη, ο εποχιακός έχει άλλες ώρες, δηλαδή αν φτάσουμε τώρα να πάμε σε ένα συμβάν και δεν έχουν υπογραφεί οι ώρες του εποχιακού προσωπικού των υπεροριών τους, φτάνουμε στο συμβάν, στο τραγικό αυτό, να έχουμε φωτιά σε εξέλιξη και ο εποχιακός συνάδελφος 10 η ώρα το βράδυ, αν δεν έχουν υπογραφεί η υπερεργασία του, να πρέπει να σχολάσει. Αυτά είναι τραγικά, τα τονίζομαι κατ' επανάληψη. Ελπίζομαι ότι αυτό το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον αυτό, διότι αυτό πλέον είναι πλέον εσωτερικό θέμα του σώματος, δεν άπτεται σε κάποιες νομοθεσίες ή οτιδήποτε άλλο που να κολλησιαζήσει, να μπορέσει να έχει λυθεί. Επίσης, με το διαγωνισμό που αναφέρομαι και βγήκαμε το προηγούμενο διάστημα και ζητήσαμε, απαιτήσαμε και δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα γίνει και θα προχωρήσει, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του προηγούμενου Υπουργού, του κ. Κεφαλογιάννη, δεσμεύσει ο κ. Τουρνάς ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη των 600 ατόμων που το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, πιστέψτε με, για να πάρει ανάσα το σώμα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η πρόσληψη, ακούστε τι πρόβλημα αυτή την ώρα θα δημιουργήσει, διότι με βάση το τι ισχύει αυτή την ώρα με τη μοριοδότηση και που καλώς ισχύει, θα μπουν περισσότεροι εποχιακοί συνάδελφοι στα 600 άτομα που θα προσληφθούν, τα οποία συνάδελφοι εποχιακοί ήδη έχουν πιάσει αυτή την ώρα, έχουν πιάσει αυτή την ώρα δουλειά και δουλεύουν κανονικά στις υπηρεσίες τους. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι συνάδελφοι για 2 μήνες θα φύγουν να πάνε για εκπαίδευση στην Ακαδημία, θα αφήσουν και νέες τις θέσεις των εποχιακών, τις οποίες έχουν καταλάβει αυτή την ώρα, και θα μπούμε σε μία άλλη διαδικασία αναπλήρωσης από τους πίνακες των επιλαχόντων, τους εποχιακούς αυτούς τις θέσεις, δηλαδή που ουσιαστικά θα γίνουν και νέες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και ο διαγωνισμός να γίνει των 600 ατόμων τώρα που συζητάμε, θέλουμε κάποιο διάστημα προκειμένου να προχωρήσουν οι επιτροπές και ο τρόπος πρόσληψης. Εν συνεχεία την εισαγωγή τους 2 μήνες και εκπαίδευσή τους στη σχολή. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να υπάρξει και μια παράλληλη διαδικασία που δυστυχώς δεν φημιζόμαστε να το τρέχουμε τόσο γρήγορα, να καλυφθούν οι θέσεις των κενών που θα προσκύψουν από τους εποχιακούς που έγιναν 7 ετούς θητείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτό τον κόσμο που είμαστε ήδη τώρα θα είμαστε λιγότεροι και θα είναι καθαρά θέμα διαδικαστικό. Γι' αυτό λέμε από τον Ιανουάριο με ανακοινώσεις μας, με παρεμβάσεις μας, ότι θα έπρεπε να έχουν τρέξει οι διαδικασίες αυτές, να έχουν γίνει οι προσλήψεις των 600 ατόμων και εν συνεχεία να γίνουν οι προσλήψεις των εποχιακών 1η Μαΐου και να πηγαίνανε σε μια κανονικότητα και όλα καλά. Δυστυχώς αυτό πάλι δεν έχει.
0: Τα εργασιακά παράδοξα, αλλά ποιος μας ακούει? Αυτοί φαίνεται τα ξέρουν καλύτερα, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι εδώ υπάρχουν κολλήματα. Κύριε Φραγεδάκη, το αφήνω εκεί, διότι νομίζω ότι όλο και πιο συχνά και πυκνά θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Σας είπα λεπτομέρειες που δυστυχώς πρέπει να βγουν προς τα έξω, διότι αυτές οι λεπτομέρειες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία μας, στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ήδη, σας επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το λέω, ένας νομός, μια περιφέρεια ολόκληρη, η οποία είναι ελλιπής σε κόσμο και έχουμε έλλειψη μεγάλη. Το να κάθονται οι ανώτεροι μας και να εκπονούν σχεδιασμούς και ο κάθε συνάδελφος διοικητής που θα έρθει κάθε φορά καινούριος να αναλάβει, θέλοντας να δείξει ότι να προσθέσει κάτι περισσότερο και να βγάλει ακόμα, εννοώ το σχεδιασμό να προσθέσει ακόμα, απλά να το πω, ένα όχημα να βλέπει μια περιοχή, δείχνοντας ότι αυτός κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί το προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό για να στελεχώσει όλα αυτά τα οχήματα.
0: Πόσοι θα λείπουν ή πόσοι λείπουν αυτή την ώρα με αυτές τις διαδικασίες και με τα εργασιακά παράδοξα? Πόσοι είσαστε μείον, κύριε Φραγκεδάκη? Πόσοι έπρεπε να είστε και πόσοι είστε?
2: Με πρόχειρο υπολογισμό, κυρία Δουλγεράκη, αυτή την ώρα στο Ηράκλειο για να λειτουργήσουν εύρυθμα υπηρεσίες πρέπει να έρθουν τουλάχιστον 50 συνάδελφοι.
0: Ωραία.
2: Να σας το πω απλά. Υπάρχει υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται αεροδρόμιο Ηρακλείου, θα σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Ανάλογο αεροδρόμιο στην υπόλοιπη χώρα της κατηγορίας του Ηρακλείου έχει 40 άτομα προσωπικό. Μεταβίας έχει 50. Αν εξαιρέσουμε ασθένειες, έχει 30 άτομα αυτή την ώρα. Το ομοίως υπάρχει και στο σταθμό το λιμενικός. Ομοίως είναι και ο σταθμός, ο πρώτος σταθμός του Ηρακλείου που βγαίνει καθημερινά έξω και γενικότερα για να μην αδικήσω κάποιο. Όλα υπηρεσίες και κλιμάκια είναι όλα ελλιπές. Για να ανταποκριθούμε σε ένα συμβάν, αμέσως με το που θα χτυπήσει ένα συμβάν και δούμε ότι υπάρχει κάποια επέκταση του περιστατικού, απευθείας το επόμενο μισάωρο κηρύσσεται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από τους ανωτέρους γενική επιφυλακή. Προκειμένου να στελεχωθούν τα οχήματα και να πάνε στο πεδίο.
0: Συνολικά λοιπόν λείπουν 50 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
2: Ηρακλείου. Ομοίως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στο νομό Ρεθύμνης. Στον Πολύπαθο νομό Ρεθύμνης, ομοίως και στο νομό Λασιθίου και στα Χανιά.
0: Γενικά από την Κρήτη πόσοι αυτή την ώρα είναι μείον με όλα αυτά τα παράδοξα?
2: Αυτή την ώρα στην Κρήτη για να λειτουργήσουν πρέπει να έρθουν τουλάχιστον 100 συνάδελφοι.
0: 100 συνολικά. Μάλιστα.
2: 100 συνάδελφοι.
0: Μείνετε...
2: Ακούμε το προηγούμενο διάστημα, κύριε Δουλγεράκη, ακούμε το προηγούμενο διάστημα μεγάλη χαρά την αναβάθμιση και το προαναγγείλανε, το προανήγγειλε και ο κύριος Υπουργός, ο προηγούμενος, την αναβάθμιση πυροσβεστικών κλιμακίων, που ουσιαστικά τι είναι, δεν είναι μόνο να μείνουμε στα χαρτιά. Ουσιαστικά θα πρέπει να στελεχωθεί με κόσμο. Το να αλλάξουμε την ταμπέλα και να λέμε από πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιτίας, να το ονομάσουμε πυροσβεστική υπηρεσία Σιτίας ή πυροσβεστική υπηρεσία Σπηλίου, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Θα πρέπει να στελεχωθεί με κόσμο, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα σε ό,τι του ζητηθεί και ό,τι ανάγκες υπάρχουν. Το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε τι έχει γίνει στο Νότιο Ρέθυμνο. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να αναβαθμιστεί. Έχει εξαγγέλθηκε, όμως έχουμε μπει στην αντιπυρική και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και η απάντηση που λαμβάνομαι είναι ότι αναμένεται να πάρθει ο κόσμος και να, προχω...

0: στους επταετής πυροσβέστες και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Φραγκεδάκη, θα τα λέμε πολύ συχνά, αυτό πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ για αρχή. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα.

0: διαθέσιμων υλικών.
1: Λύθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
5: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Να σας δώσω την εξέλιξη σε μια υπόθεση που ακούγατε να συζητάμε με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Παπαδάκη, αναφορικά με το κουρασγερόπλιο και το χανταϊό. Αυτό που μεταδίδουν τα διεθνή δυσιογραφικά πρακτορία αυτή την ώρα είναι ότι απομακρύνουν τους ασθενείς με χανταϊό από το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του την κουρασγέρα προς τα Κανάρια νησιά. Επίσης, αυτό που έρχεται σαν είδηση είναι ότι ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου ότι βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί μετά από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή με το πλήρωμα των 9 ναυτικών να διασώζεται χωρίς τραυματισμούς. Και προχωρώ. Σταματώ στην Κρήτη. Σήμερα θα διαβάσετε από την εφημερίδα Νέα Κρήτη ένα ρεπορτάζ που έχει τον τίτλο «Οριακή αύξηση και συγκρατημένη αισιοδοξία», αφήξεις στον Νίκος Καζαντζάκης. Έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και μια ερώτηση η οποία έχει κατατεθεί από την βουλευτή Πασόκ Λασιθίου, κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, με τον τίτλο «Στο κόκκινο για άλλη μια χρονιά η έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό, στη Βουλή η αγωνία εργαζομένων και επιχειρήσεων». Έτσι, με αυτό τον τίτλο και με αυτό το θέμα, καλημερίζω τη βουλευτή. Κυρία Σπυριδάκη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κυρία Δουγκεράκη, καλημέρα στο κρατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο θέματα που απασχολούν όχι μόνο την τουριστική μας ανάπτυξη, αλλά και το ίδιο μας το νησί.
7: Ούτως ή άλλως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά και με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, είναι ένα θέμα το οποίο πάντα το έχουμε από κοντά, το κοιτάμε από κοντά, πάντα μιλάμε με τους συλλόγους των εργαζομένων, γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αλλά ξέρετε, αυτά τα οποία γράφετε μέσα στην. Αναφέρετε μέσα στην ερώτησή σας, που εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί θα μας τα πείτε εσείς, έρχεται να κουμπώσει με μία παρατήρηση, η οποία την Κυριακή το μεσημέρι μου ήρθε από κάποια φίλη η οποία με την οικογένειά της είχε πάει έτσι με γένε διήμερο προς την Δυτική με Κρήτη. Αυτό λοιπόν που μου έλεγε ήταν το εξής. Μας έκανε, λέει, εντύπωση σε όλη την οικογένεια ότι εκτός από ένα-δυο Έλληνες εργαζόμενους που ήταν στη ρεσέψιον πάρα πολύ απλά του ξενοδοχείου, όλοι οι υπόλοιποι ήταν άλλης υπηκότητας. Εμείς βλέπαμε, λέει, Ινδούς, βλέπαμε από τον Μπαγκλαντές, βλέπαμε από την Ταϊλάδη και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σας δίνω τη σκυτάλη για να συνεχίσετε και αυτά τα οποία λέτε στο Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας και στα υπόλοιπα.
8: Και, κύριε Δολγεράκη, επιτρέψτε μου να κάνω μία πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί ήταν πάρα πολύ καιρό το σχόλιο που σας έκανε η γνωστή σας φίλη σας, η οποία ταξίδεψε μέσα στην Κρήτη, και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή την εβδομάδα θα βγουν, τουλάχιστον στον τουρισμό, 6 παρεμβάσεις. Και πάρουμε από αυτό που είπατε για να πω ότι η πρώτη παρέμβαση έχει να κάνει με τις δηλώσεις της ίδιας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργασιών.
7: Επισητισμού του
8: ορισμού. Λέει ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της υποστελέχωσης έχει παγιωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας. Στο τουρισμό και εστίαση. Γιατί ξεκινάω από αυτό? Γιατί η ΠΟΕΤ μας έχει δηλώσει, αλλά πάλι όλα τα προηγούμενα χρόνια, πόσο σημαντική είναι τα ελλείμματα της ελέγχουσης, και αντί να δούμε μια στρατηγική που θα προσπαθήσει να φέρει πίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις εξωτερικού. Ο τουρισμός είναι και θα είναι μια βιομηχανία στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα επενδύουν τόσο με τις σπουδές τους, όμως όσο και με την επιλογή τους σε επαγγελματική πορεία. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή, και θα βγει μια αναφορά την οποία θα τη δείτε αύριο πιθανότητα. Έχουμε 80.000 κοινές θέσεις εργασίας στην εστίαση και στον τουρισμό. Οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχειοπαλλήλων εμφανίζονται μειωμένες κατά 25%, και αυτό είναι ένα στοιχείο που αποτυπώνει μια σαφή τάση απομάκρυνση από τον κλάδο. Απομάκρυνση από τον κλάδο εννοώντας δουλεύοντας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για έλλειψη νέου προσωπικού, αλλά για μια συνολική μεταβολή στη σχέση εργαζομένων με τον τουρισμό ως επαγγελματική επιλογή πλέον. Και εκεί έχετε και κουμπώνει το πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ποιοτικές θέσεις εργασίας, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, αν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Έχει φανεί ότι υπάρχει μια δυναμία των, αν το θέλετε, φυστάμενων εργαλείων που έχουμε μέχρι τώρα να δώσουν μια λύση. Να είναι μια λύση. Και τι έχουμε από αυτό? Εγκρίσεις για μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες να ανέρχονται περίπου στις 9.500. Προφανώς είναι ένας αριθμός που δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες, και αφετέρου έχω δηλώσει και εγώ ίδια πάρα πολλές φορές ότι το DNA του brand της Ελλάδας στον τουρισμό είναι η ελληνική φιλοξενία. Άρα αν δεν επενδύσουμε στα παιδιά τα δικά μας, ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτό που DNA-κά, όπως λέω εγώ, κατέχουν, που είναι η παροχή φιλοξενίας, τότε λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε απλά να δίνουμε κάποιες υπηρεσίες αγνώστου ποιότητας. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι άμεσα συμφασμένη με την ποιότητα των υπηρεσιών που έχουμε, και αν κάτι μπορεί να μας διαχωρίσει στον παγκόσμιο χάρτη αυτή τη στιγμή είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Γιατί είμαστε και ένας προορισμός, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε από τους οικονομικούς προορισμούς. Και σε αυτό έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αν θέλετε να πάρετε την αλυσίδα. Έχει να κάνει η ακρίβεια, πόσο δύσκολο είναι σε μια τουριστική επιχείρηση να επιβιώσει, πόσο υψηλότερα πρέπει να είναι τα έξοδά της όσον αφορά όλους τους παράγοντες για να μπορέσει να είναι μέσα στο παιχνίδι, και πόσο μη ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον, εχθρικό θα έλεγα, ιδιαίτερα για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα αυτό, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αποφασίσαμε να φέρουμε ξανά το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά δεν μας αφήνει, αν δεν γίνουν αλλαγές, να είμαστε πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά το κομμάτι.
7: Μα ούτως ή άλλως, κυρία Σπυριδάκη, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Παγιωμένη κατάσταση, 80.000, όπως λέει ο φίλος μας ο Χότζογλου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού, 80.000 εδώ και 3-4 χρόνια, παγιωμένο αυτό το νούμερο, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Ελλείψεις της μείωσης της επαναπροσλήψης. Έχουν ταμείο ενεργείας, έχουν φυσιολογικά ωράρια αυτοί οι άνθρωποι, τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Αυτοί οι οποίοι έχουν τις σπουδές μέχρι στιγμής, με στιγμή έχουν την εμπειρία, είναι περιζήτητοι, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε, σε χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης. Η Ολλανδία κατά κόρον έχει Έλληνες, κάποιες άλλες χώρες έχουν Έλληνες, έτσι, ξενοδοχού υπαλλήλους, οι οποίοι φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί γιατί έχουν καλύτερα με μεροκάματα. Αυτοί που είναι εδώ, γιατί να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα?
8: Συγγνώμη, διακόπτω. Δεν είναι μόνο τα μεροκάματα. Είναι μια λέξη που είναι πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο μεγάλη. Είναι η λέξη προοπτική. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κλάδοι στην Ελλάδα οι οποίοι να παρέχουν μισθολογικά, αν όχι τα ίδια, καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν της Ελλάδας μισθούς. Καλύτερο από ό,τι σε παρελθόν της Ελλάδας μισθούς.
7: Νομίζω ότι δίνεται και τον τίτλο «Εργαζόμενοι χωρίς προοπτική στον τουρισμό».
8: Η προοπτική είναι το πιο σημαντικό. Όταν δεν κάνουμε κινήσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για χρονική επέκταση του τουρισμού, αλλά χρονική επέκταση με μια άνω τελεία, αν δεν μπορέσουμε να έχουμε ιδανικές συνθήκες εργασίας όσον αφορά το κομμάτι του ότι πλέον έχουμε μάθει ότι η σεζόν είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει να δουλέψουμε όλοι στο πικ, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί είναι μια εποχική δουλειά. Εάν οι συνθήκες δεν γίνουν τέτοιες ώστε να μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλέψει και ένα και δύο μήνες παραπάνω, δεν μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Άρα Η λύση είναι ναι, γεωγραφική επέκταση του τουρισμού μας και χρονική, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να το συνδέσω με την ευνηδιαστική παρουσίαση του χωροταξικού του τουρισμού που έρχεται την Πέμπτη από το Υπουργείο Τουρισμού, mm-hmm. μια παρουσίαση η οποία γίνεται ερήμην των ξενοδόχων, ερήμην του ΣΕΤΕ, και αυτές είναι οι υπόλοιπες αναφορές που θα δείτε μες τη εβδομάδα.
7: Σωστά.
8: Έχετε χωρίς το διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για στρατηγική, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε 5 λεπτά έχουμε θέσει 4 άξονες, οι οποίοι δείχνουν την ανυπαρξία της στρατηγικής. Όταν λοιπόν, για να γυρίσω σε αυτό που λέγαμε, θέλουμε να μιλήσουμε για χρονική επέκταση του τουρισμού, το οποίο ναι, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στοχεύσουμε, είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η χώρα, το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, το έχουν ανάγκη και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να μιλήσουμε και για συνθήκες εργασίας που να επιτρέπουν στον εργαζόμενο να μπορέσει να εργαστεί παραπάνω. Να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να κάνουμε τον τουρισμό μια επιλογή καριέρας και όχι ένα συμπληρωματικό εισόδημα, γιατί θεωρείται μια εύκολη λύση. Όχι, είμαι πολύ αντίθετη σε αυτή την νοοτροπία. Πιστεύω ότι ο τουρισμός όντως είναι αυτό που συχνά λέμε η βαριά μας βιομηχανία, και για να μπορέσει να έχει διάρκεια και ποιότητα χρειάζονται επενδύσεις.
7: Ακριβώς. Χρειάζονται περισσότερα πράγματα από τον ήλιο και από την
8: επιχειρηματικότητα και στις διαδικασίες. Γιατί οι διαδικασίες αυτή τη στιγμή είναι ένας φαύλος κύκλος που πνίγει οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί και να μπει στο επιχειρήν του τουρισμού.
7: Το επένδυση και ξεκινώ πρώτα από την παιδεία, βλέπε ΑΣΤΕΚ. Γιατί εσείς ίδια έχετε κάνει αυτή την αναφορά.
8: ΑΣΤΕΚ και ΑΣΤΕΡΕ, πιστέψτε. Δύο είναι οι σχολές, οι ανώτερες σχολές του τουρισμού στην Ελλάδα. Είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο. Διαφορετικά τα προβλήματα με περισσότερες ελλείψεις και πιο κομβικές αυτή τη στιγμή τις σχολές μας στην Κρήτη. Γιατί στη Ρόδο είναι μεγαλύτερη βάσος η ελλείψη όσον αφορά το κομμάτι του προσωπικού που διδάσκει, των διδασκών του. Άρα, στο κομμάτι της Κρήτης, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Μπορώ να σας πω, αν είναι μια μικρή διαχρονικότητα, τα 3 χρόνια που εγώ είμαι βουλευτής, είναι πράγματα τα οποία λέω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το χαρτοφυλάκι του τουρισμού και συνεχίζω να λέω τα ίδια και τώρα, και το ανησυχητικό είναι ότι συνεχώς προσθέτω πράγματα. Άρα, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, μιλάμε για μια παραταμένη ολιγορία του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν έχει δώσει ούτε οριστικές ουσιαστικές λύσεις σε δύο κρίσιμα ζητήματα, αν μπορώ να τα ιεραρχήσω, που είναι αυτό της στέγασης και το κομμάτι της σύντησης των σπουδαστών μας.
7: Είναι κεντρική πολιτική. Εμπλέκονται και το εργασίας, εμπλέκεται και το οικονομικό. Όλοι μαζί είναι κεντρική πολιτική. Μπορεί να φωτογραφίζουμε ένα Υπουργείο ή μπορεί να λέμε ότι έχει την ευθύνη και καλά κάνουμε και το λέμε, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είναι κεντρική πολιτική και κανένα Υπουργείο δεν ασκεί από μόνο του πολιτική. Είναι κεντρικό το μήνυμα το οποίο λαμβάνουν.
8: Πολύ σωστά, κύριε Δουλειάκη, αλλά να κάνουμε μία επισήμανση. Οι σχολές αυτές και η ΑΣΤΕΚ και η ΑΣΤΕΡ υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Δεν μιλάμε για σχολές εκπαίδευσης, του βάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, που έχει μία συνθήκη συνεργασιών με όλα τα υπόλοιπα υπουργεία. Και πώς το εννοώ αυτό? Ακόμα και για το ΠΑΣΟ, τα παιδιά, το πιο απλό πράγμα, να μπορέσουν σε μία εποχή που όλα είναι πανάκριβα, που μία οικογένεια σκέφτεται πού θα στείλει το παιδί της να σπουδάσει και αν μπορεί να το στείλει να σπουδάσει. Είναι αυτονόητο ότι πλέον τα παιδιά που σπουδάζουν, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν να βρουν πέρα από φτηνή στέγη, που σε τουριστικές περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολο και πανελλαδικά θα το έλεγα, τα νοικία έχουν αυξηθεί 50%. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ψάχνουν τα παιδιά αυτά είναι να δουν πώς μπορούν να μετακινηθούν. Ακόμα και στο κομμάτι του ΠΑΣΟ που λέμε, τα παιδιά που σπουδάζουν στις ΑΣΤΕ δεν έχουν αυτό, αν το θέλετε, το πλεονέκτημα, που δεν είναι πλεονέκτημα, είναι μια βασική καθημερινή τους ανάγκη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα, ήταν το πρώτο στοιχείο που προσπάθησα να πιέσω, το πρώτο ζήτημα. Τότε λάμβανα απαντήσεις τύπου ότι ναι, πρέπει να συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Κατέληγαν οι σχολές οι ίδιες να προβαίνουν στις συνεργασίες με ναυτιλιακές εταιρείες τους, ώστε να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν έρχονται με πλοίο με μια σχετική έκπτωση. Αυτό όμως το χαρτί, γιατί χαρτί θα το χαρακτηρίσω εγώ, το δελτίο, για να μην είμαι υποτιμητική, το δελτίο που έχουν τα παιδιά αυτά δεν αναγνωρίζεται από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αφορά μόνο τη μεταφορά τους από και προς τον τόπο καταγωγή τους, τον τόπο σπουδών τους, και σίγουρα δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και δεν λύνει τα πρακτικά προβλήματα των σπουδαστών μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η στέγαση. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι σε περιοχές διτουριστικές, αλλά και σε όλη τη χώρα, έχουμε μια εκρηκτική αύξηση ενοικίων. Είπαμε από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αυξηθεί ξανά 10% τα ενοίκια. Για να πω το πρώτο σκέλος που δείχνει ότι ήταν αναποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης που επέλεξε ένα πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου 2, το οποίο σε άλλη εκπομπή μπορούμε να πούμε τα πόσα παρατράγουδα έχει και πόσους ανθρώπους έχει εγκλωβίσει και πόσο δεν έχει επιλύσει το στεγαστικό ζήτημα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το αν έχουμε στην ουσία εγκαταστάσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο νομοθετικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε στέγη στα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν. Και να σπουδάσουν, ξαναλέω, σε ένα κλάδο που τους έχει ανάγκη. Και επειδή έχω ασχοληθεί και επαγγελματικά με τον τομέα του τουρισμού, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ έχω δουλέψει με παιδιά που είναι απόφοιτοι αυτών των σχολών και ως υπεύθυνη τμήματος μου ήταν έτοιμοι εργαζόμενοι. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα να χρειαστεί να εκπαιδευτούν.
7: Μάλιστα.
8: Είναι παιδιά τα οποία παίρνουν από τις σπουδές τους την αρτιότητα και τον επαγγελματισμό και την πειθαρχία, η οποία είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας.
7: Τι κρίμα.
8: Άρα, για να μπορέσουμε να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά πέρα από το στεγαστικό, είναι και το ίδιο το θέμα των εγκαταστάσεων. Λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών στα ΣΤΕΚ, αυτή τη στιγμή οι φοιτητές καλούνται να έχουν ένα πρόγραμμα μαθημάτων που δομείται σαν τέτρις, ούτως ώστε να μπορέσουν να μπουν όλα τα μαθήματα. Και καταλήγουμε με σπουδαστές που έχουν μαθήματα μέχρι και 10 ώρα το βράδυ. Τα εργαστήρια μαγειρικής γίνονται σε εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρήσει τοπικοί ξενοδόχοι. Άρα βλέπουμε και την ανάγκη και της ίδιας της κοινότητας των ξενοδόχων να στηρίξει με τον πιο δυνατό τρόπο την εκπαίδευση των παιδιών. Αλλά για τον Γιάννη, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι υποχρέωση ούτε των επιχειρηματιών, αλλά ούτε και της τουρισμού, αλλά ούτε και των επιχειρηματιών της εστίασης με διάφορους τρόπους που προσπαθούν να καταλήξουν τις αίτησή τους.
7: Λες και δεν υπάρχουν λύσεις, ε?
8: Ακριβώς. Οι λύσεις υπάρχουν. Έχουμε προτείνει στην παρέμβασή μας και τόσο τα ακίνητα δημοσίου που υπάρχουν στην περιοχή της Νεάπολης, μια περιοχή που είναι ούτε 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο, με ακίνητα που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, με ανακαινήσεις, με προγράμματα που μπορεί να τρέξει το ίδιο το δημόσιο, έτσι ώστε να έχουμε στέγαση οικονομική για τους φοιτητές μας. Έχει άλλη μια πολύ σημαντική προσέγγιση, είναι η προσέγγιση όσον αφορά το κομμάτι της δημιουργίας κάμπους. Για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικό στο κομμάτι τουρισμού, εφόσον αυτή τη στιγμή έχει οριστεί μια περιοχή βάσει δημοσιευμάτων, χωρίς να ξέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, για την περιοχή των Λακωνίων όπου βρίσκεται ήδη το ΕΛΜΕΠΑ, εκεί θα δινόταν η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κάμπος τουρισμού. Για να μπορέσουμε να συναντρέφεται μεταξύ τους και άνθρωποι οι οποίοι είναι από διαφορετικές ειδικότητες του ίδιου τουριστικού προϊόντος, έτσι ώστε να έχουμε έναν χώρο που θα δώσει και μεγαλύτερο κύρος στην τουριστική εκπαίδευση στην Κρήτη. Το τρίτο θέμα, και προσπαθώ να τα πω εντάχει γιατί ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, είναι το επίπεδο σπουδών. Δηλαδή, τι εννοώ. Τα παιδιά ενώ μπαίνουν σε μια σχολή με πανελλήνιες, ενώ σε αυτή τη σχολή έχουν άρτια κατάρτιση όσον αφορά το κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης, παρόλα αυτά μειώνονται οι διδακτικές μονάδες, γεγονός που κάνει μια ανταγωνιστικό το πτυχίο αυτό των παιδιών, που ξαναλέω μπαίνουν με πανελλήνιες, σπουδάζουν σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών και ταυτόχρονα οι 180 μονάδες ATCC δεν τους επιτρέπει σε δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές που εκείνοι μπορεί να θέλουν στο εξωτερικό, παρά μόνο με την παρέμβαση που έχει κάνει το Υπουργείο, την υποόρους παρέμβαση εισαγωγής σε ακαδημαϊκό ίδρυμα του Υπουργείου Παιδείας για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο. Δηλαδή τι έχουμε, παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, μπαίνουν σε μια σχολή και αμέσως μετά, λέω ότι δεν έχετε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για να αποκτήσετε πρέπει να πάτε άλλον έναν χρόνο σε ένα πανεπιστήμιο του Υπουργείου Παιδείας με τις προϋποθέσεις του 6% και με περιορισμένες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναγνωριστούν οι σπουδές. Καταλαβαίνετε, κυρία Λογιάρη, ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι σχετικοί με το αντικείμενο, καταλαβαίνουν πόσο αποθαρρυντικό είναι όλο αυτό για τα παιδιά που με μεγάλη αισιοδοξία ξεκινάνε να επενδύσουν πάνω στις σπουδές στον τουρισμό και στην πορεία βλέπουν ότι είναι ένα αποκάμισο ανοιχτό και δεν ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που θα έπρεπε να ανταποκρίνεται.
7: Κυρία Σπυριδάκη.
8: Και για να κλείσω με το τελευταίο θέμα που φύγουμε στη συγκεκριμένη ερώτηση και στα οποία ζητάμε σε όλα απαντήσεις, είναι το κομμάτι του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο οργανόγραμμα είχαμε στο οργανόγραμμα είχαμε 20 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, συγγνώμη, 7 θέσεις μελών ΔΕΠ. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μία, στο παρελθόν το καλύτερο τους είναι 3 ή 4 και όλες οι ανάγκες καλύπτονται από 20 συμβασιούχους διδάσκοντες 8μηνης διάρκειας. Άρα, ξαναλέω, όταν λέμε ότι προκυρήσονται κάποιες θέσεις και βγαίνουν άγονες, αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει.
7: Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά τα οποία θέτετε ως ερωτήματα και τις διαπιστώσεις τις οποίες κάνετε και με αυτές τις ερωτήσεις που καταθέτετε, ότι μόνο ως μίζερη ή γκρινιάρα μπορείτε να χαρακτηριστείτε από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά εγώ έρχομαι να ρωτήσω το εξής με βάση αυτό που μου λέγε εμένα η γιαγιά μου: φτύνω πάνω, φτύνω τη μούρη μου, φτύνω κάτω, φτύνω τα πόδια μου. Γιατί αυτή τη βαριά μου τη βιομηχανία εντός ή εκτός εισαγωγικών εγώ ως πολιτεία τη φτύνω?
8: Θέλω, Λουγιαράκη, το ερώτημα, αν θέλουμε να το συνεψίσουμε σε ένα ερώτημα, είναι ουσιαστικό και πολιτικό. Ποιο είναι τελικά λοιπόν το μήνυμα που στέλνει η πολιτεία στους νέους που επιλέγουν να σπουδάσουν στον τουρισμό και να επιλέξουν τις ΑΣΤΕ? Ότι επιμείωσε μια εκπαίδευση που έχει περιορισμένες προοπτικές, ότι το πτυχίο τους δεν θα έχει την πραγματικότητα που, στην πραγματικότητα την αξία και την αναγνώριση που του αξίζει? Είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή για ανάπτυξη των σχολών μας, για την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Αν δεν το καταλάβουμε, αν δεν το επενδύσουμε σε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ούτε την ταυτότητα της φιλοξενίας μας και ούτε θα μπορέσει να γίνει αυτή η ουσιαστική σύνδεση που λέμε σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης με την απασχόληση, έτσι ώστε να βγαίνουν έτοιμα στελέχη. Έχω πει και στο παρελθόν την υφυπουργό τουρισμού, γιατί 3 χρόνια ζητάω να συναντήσω την υπουργό τουρισμού και δεν έχω ακόμα δεχτεί αίτημα ώστε να μου πει ο υπουργός ναι, μπορούμε να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον τουρισμό. Οπότε αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε κι εμείς με εκπροσώπους της ηγεσίας οι οποίοι δεν γνωρίζουν όλα τα χαρτοφυλάκια. Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν, επειδή την χάνει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση να είναι κομμάτι της υφυπουργού, τότε είχα πει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για 2 κατευθύνσεις σπουδών στο κομμάτι του τουρισμού. Το tourism management και το hospitality management. Είναι 2 έννοιες που μπορεί να ακούγονται όμοιες, αλλά έχουν οριακές διαφορές. Και στις 2 μπορούμε να βγάλουμε στελέχη. Γιατί πέρα από το εργατικό δυναμικό το οποίο χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε και στελέχη. Και αυτές οι σχολές βγάζουν έτοιμα στελέχη.
7: Δεν θέλω να θέσω καμία άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ όμως έθεσα πολλές, κυρία Δουλγιαράκη, και ελπίζω κάποιες από αυτές να απαντηθούν.
7: Κάποιες από αυτές μετά από 3 χρόνια αναμονής ετοιμάτων να συναντήσετε την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι θα πρέπει να συναντηθούν μαζί σας.
8: Εύχομαι και ελπίζω, γιατί η διαβούλευση μόνο θετικά παρακλάδια μπορεί να δημιουργήσει και καινούριους προβληματισμούς. Γι' αυτό και εγώ στην καθημερινή μου αδημοσιολάβητη σχέση με τους πολίτες, η διαβούλευση σε όλα αυτά που συζητάμε έρχεται μέσα από επικοινωνία με τους επαγγελματίες του κλάδου, έρχεται μέσα από επικοινωνία με τα πανεπιστήμια του κλάδου, τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους τους. Αν μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική ότι υπηρετεί το ρόλο του με σεβασμό, είναι να απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που γνωρίζουν, που ζουν και που μπορεί να έχουν και προτάσεις έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο ακόμα και στην ίδια τη διαδικασία της διεκδίκησης. Πριν κλείσουμε, επιτρέψτε μου να πω, γιατί σας ανέφερα στην αρχή, ότι αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν αρκετές παρεμβάσεις στο κομμάτι του τουρισμού, όχι γιατί αμελήσαμε πράγματα, αλλά γιατί η επικαιρότητα ίδια μας προλαβαίνει. Όπως σας είπα και πριν, Πέμπτη θα γίνει παρουσίαση του χωροταξικού σχεδίου στον τουρισμό, ένα σχέδιο που εμείς προς συγκεκριμένος χώρος δεν είχαμε πρόσκληση. Και πώς το εννοώ αυτό? Αν είναι μια διαβούλευση, αφήνει απ' έξω όχι μόνο εμάς, αφήνει τους ξενοδόχους, αφήνει τον ΣΕΤΕ, αφήνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν λοιπόν ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο να μιλάς για το χωροταξικό του τουρισμού, είναι το κυριότερο εργαλείο αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τουριστική ανάπτυξη και για επέκταση του τουρισμού μας, τότε αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος που το Υπουργείο επιλέγει να κινηθεί στον χώρο δεν σέβεται όχι μόνο την πολιτική, αλλά ούτε καν το επιχειρήν. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί θα τα δείτε, είναι με τις θέσεις εργασίας, η δεύτερη παρέμβαση που θα έρθει, και άλλες 2 που αφορούν το καθυστέρηση συνένεξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους του 2026, όπου υπήρχε πάλι απουσία σχεδιασμού, χαμένες ευκαιρίες για τον εγχώριο τουρισμό και αδυναμία στήριξης των Ελλήνων που θέλουν να ταξιδέψουν, όπου όλοι ξέρουμε ότι όλο το περιβάλλον από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέχρι τα δωμάτια, μέχρι όλη τη διαδικασία των δικοπών είναι κάτι που ακούγεται πολύ δύσκολο. Και θέλω να πω ότι οι διακοπές και ο τουρισμός δεν είναι πολυτέλεια. Καταντούν να είναι πολυτέλεια. Και η τελευταία παρέμβαση που θα δείτε αυτήν την εβδομάδα αφορά την κατάργηση της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ για τον κοινωνικό τουρισμό. Αυτά εντάχει για να μπορεί να ξέρει και ο κόσμος ότι όλες οι ανάγκες που υπάρχουν δεν μένουν χωρίς διεκδίκηση. Δεν είναι πράγματα που βλέπουμε και τα οποία τα αγνοούμε. Είναι πράγματα για τα οποία παλεύουμε, τα οποία διεκδικούμε καθημερινά. Και δεν πάβουμε να διεκδικούμε μέχρι να δούμε λύση. Φανταστείτε για την ΑΣΤΕΦ, κάνει τουλάχιστον 5-6 ερωτήσεις, στηριζόμενοι πάντα στις αφαίρετες και χωρίς περιεχόμενο ουσιαστικό απαντήσεις που μας δίνει το Υπουργείο. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να θέτουμε στον δημόσιο διάλογο αυτά τα θέματα, γιατί είναι πολύ μα πολύ σημαντικά. Μιλάνε για τον τουρισμό μας, μιλάνε για την ποιότητα του τουρισμού μας, μιλάνε για την επέκταση του τουρισμού και στην ουσία για το μέλλον της βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός. Δεν μπορείς λοιπόν να μιλάς και να κλείσω με αυτό το σχόλιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, για χωροταξικό στον τουρισμό, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να βάλουμε επιτέλους στο διάλογο την έννοια της σφαίρουσας ικανότητας των προορισμών, ένα μοντέλο δυναμικό, και χωρίς οι επιχειρηματίες του κλάδου να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια.
7: Σας καλημερίζω. Σας ευχαριστώ.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν καταχράστηκα τον χρόνο σας, αλλά θεωρώ ότι ήταν πράγματα που ενδιαφέρουν και τον κόσμο.
7: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση. Που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
17: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
16: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Έτσι, πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να καλημερίσω τον εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, τώρα εγώ λίγο έχω μπερδευτεί με κάποια πράγματα. Καλημέρα σας αρχικά από το Ράδιο 94. Παίρνουμε μηχανάκια, σκοτωνόμαστε. Παίρνουμε πατίνια, σκοτωνόμαστε. Παίρνουμε αυτοκίνητα, σκοτωνόμαστε. Περπατάμε στους δρόμους, σκοτωνόμαστε. Έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια, αναθεματίζουμε και αφορίζουμε τα πάντα όλα. Μπορείτε να μου πείτε τι θα απογίνουμε? Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
1: Θα απογίνουμε, έτσι θα πηγαίνουμε συνεχώς, διότι δεν έχουμε ως κράτος και ως κοινωνία, αν θέλετε, την πρόνοια να πούμε τι θα σχεδιάσουμε, μάλλον πώς μπορούμε να μετακινούμαστε στους δρόμους. Είναι στο γενικότερο πλαίσιο το πώς μετακινούμαστε στην Ελλάδα. Και βεβαίως και στις άλλες χώρες, δεν είναι κάτι μοναδικό και δικό μας τέλος πάντων εδώ. Απλά εδώ φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα, γιατί όπως και στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε, βλέπετε πόσες παραλήψεις υπάρχουν, πόσα κενά υπάρχουν σε ένα πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Έτσι και εδώ, όταν δεν υπάρχει παράδειγμα δημόσια συγκοινωνία που κατά καιρούς έχουμε πει και όλα επαφίονται στην ατομική μετακίνηση του κάθε ενός από εμάς, μοιραία, ακόμα και αυτά τα οχήματα μικροκινητικότητας που είναι τα πατίνια, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και έχουμε ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Και έχουμε, ποδήλατα, δεν έχουμε ποδήλατα. Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε τα ποδήλατα? Δεν μπορούμε. Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε τα αυτοκίνητα? Δεν μπορούμε. Όλος αυτός ο αχταρμός, αυτό το χάλι που δεν υπάρχει τέλος πάντων μια εικόνα ότι μετακινούμαστε παράδειγμα για μεγάλες αποστάσεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν το έχουμε. Μετακινούμαστε, ξέρω εγώ, με τα πόδια, δεν το έχουμε. Μετακινούμαστε με τα ποδήλατα, δεν το έχουμε. Δεν έχει σχεδιαστεί τίποτα. Όλα επαφήνται στην καλή θέληση των ανθρώπων, στην ατομική ευθύνη. Καλά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπετε σωτηρία, θέλετε να μου πείτε, κοντολογείς, κύριε Μιχελάκη?
1: Όχι, όχι, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Το λέω με τα γνώση λόγου. Δεν βλέπω στην Ελλάδα σωτηρία, γιατί στην Ελλάδα το μόνο που ενδιαφέρει τους κυβερνώντες χρόνια τώρα και την υπόλοιπη, αν θέλετε, κοινωνία, είναι το πόσα θα τη βγάλουμε σήμερα, το τι οικονομικούς δείχτες έχουμε, θα πιάσουμε τα πλάνα μας, αυτό. Καταλάβατε, δηλαδή, το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, οι μηχανές και όλα αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για να εισπράξουν χρήματα πρωτίστως στο κράτος, μεγάλη φόρη καθημερινά που παίρνει είτε από την αγορά, είτε από τα τέλη κυκλοφορίας, είτε από την κατανάλωση καυσίμων, είτε από τα ανταλλακτικά, τα ελαστικά, όλα αυτά. Άρα δεν θέλει να βάλει χέρι σε αυτό όλο το σύστημα. Καταλάβατε. Τα αφήνει λοιπόν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα. Ανεξέλεγκτα. Και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε ως κοινωνία του.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό σημαίνει χαμένες γενιές. Εκτός από τη δική μας τη χαμένη γενιά με αυτόν τον τρόπο, χαμένες γενιές και οι υπόλοιποι. Αν και εμείς τουλάχιστον θεωρητικά επενδύουμε στην οδική ασφάλεια, επενδύουμε σε όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε προαναγγείλει, έχουμε πληρώσει μελέτες, τις βάλαμε μπορεί στα σιρτάρια στη συνέχεια. Αλλά ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει, παιδί μου, όλα αυτά θα υιοθετηθούν. Αυτό το μήνυμα το οποίο περνάτε εσείς από τη δική σας την πλευρά είναι τελείως απογοητευτικό.
1: Για μένα είναι καθαρά απογοητευτικό, με την έννοια ότι δεν βλέπω μια δραστηριότητα τέλος πάντων από την επίσημη πολιτεία τουλάχιστον. Αλλά και από τους οργανωμένους, ας το πούμε έτσι, τους οργανωμένους πολίτες, τους οργανώσεις των πολιτών. Δεν βλέπουμε κάποια πρόταση ιδιαίτερα. Δηλαδή, ας το πάρουμε ένα-ένα. Εντάξει, το κράτος δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική. Οι περιφέρειες μήπως έπρεπε να έχουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού έχει σχέδιο σε αυτό το πράγμα? Δεν έχει. Οι σύλλογοι, που εν πάση περιπτώσει οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι έχουν πρόταση για τα του κλάδους? Δεν έχουν. Και αν έχουν, έχουμε, ξέρω εγώ, μηδενίζω τελείως σε αυτό το πράγμα, έχουμε μικρές προτάσεις, κυρίως τεχνικές. Εμείς βγάλαμε προθέσεις στους Πανελλήνιους Σύλλογους Εκπαιδευτών Οδήγησης μια ανακοίνωση που μιλάμε για τα ΕΠΟ, αυτά τα οχήματα, τα πατίνια. Ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτά τα πατίνια, τέλος πάντων, το όχημα, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στην κοινωνία της κυκλοφορίας. Και είπαμε, εμείς ως σύλλογος μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν μαθήματα, και θα τονίζουμε αυτό, δωρεάν μαθήματα σε αυτούς τους χρήστες αυτών των οχημάτων, για να καταλάβουν πώς μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο και να βελτιώσουν την ίδια τη θέση.
0: Υπό τις παρούσες συνθήκες, ένα Ηράκλειο έτσι όπως είναι, που δεν είναι δαιμονοποιημένο, είναι πραγματικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, κατάσταση, εικόνα, γιατί γυρίζεται στους δρόμους. Χωρίς ειδικές λωρίδες, χωρίς πεζοδρόμια, με τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, χωρίς να υπάρχει άδειος χώρος. Υπάρχει περίπτωση να μάθει κάποιος να κυκλοφορεί με ασφάλεια και με οδηγούς που οδηγούν με το θυμικό να οδηγεί με ασφάλεια μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, με το χέρι στην καρδιά?
1: Ναι, εδώ θα είμαι αισιόδοξο. Ναι, μπορεί να μάθει. Αρκεί να έχει θέληση να μάθει και αρκεί, εν πάση περιπτώσει, να του δοθεί και η ευκαιρία. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί ευκαιρία πουθενά, αν θέλετε, ακόμα και στον τρόπο που εκπαιδεύουμε τους οδηγούς, εμείς τους υποψήφιους οδηγούς, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Δηλαδή, προτάσουμε όλος ο κλάδος, αν θέλετε, άντε γρήγορα να πάρουμε το δίπλωμα. Είμαστε λίγοι αυτοί που λένε, ελάτε να μάθουμε σωστά και μετά θα πάμε παρακάτω. Και βεβαίως θα συναντήσουμε σοβαρά προβλήματα. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια προσπάθεια, γενικότερη προσπάθεια, και βεβαίως από όλους τους φορείς, ούτως ώστε να καταδείξουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που έχει ανάγκη η κινητικότητα σήμερα στο Ηράκλειο και βεβαίως στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι ναι, παρά το ότι έχουμε αυτά τα κυκλοφοριακά προβλήματα, μπορούμε να κυκλοφορήσουμε κάπως με ασφάλεια από το να μην ξέρουμε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις της πολιτείας, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, να υποθέσω με βάση αυτά τα οποία λέτε ότι συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο σημείο 0, ναι.
1: Εννοείται ότι είμαστε στο σημείο και κάτω του σημείου 0. Και κάτω από το σημείο. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή, σήμερα, που τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν, πώς το λένε, έξυπνες εφαρμογές, εμείς επιμένουμε να κάνουμε και να εξαρτάται το δίπλωμα και η ικανότητα οδήγησης κάποιου οδηγού από το παρκάρισμα και την οπισθοπορία με στροφή. Αυτό είναι. Καθημερινά. Σε εξετάσεις που πάμε, αυτό κάνουμε. Παρκάρισμα, γωνία που λέμε, οπισθοπορία με στροφή, έτσι. Και να πηγαίνουμε 20 χιλιόμετρα αν μπορέσουμε. Αυτό είναι. Όταν αυτό αποδέχεται η πολιτεία και αυτό έχει θεσπίσει και ότι αυτό είναι το μοναδικό, βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Επαφίεται μόνο στην καλή θέληση, και πραγματικά υπάρχει καλή θέληση από τους συναδέλφους, να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση, και ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων. Τίποτα άλλο.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μιχαλάκη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με τις κουβέντες αυτές που σε πολλούς δεν αρέσουν, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν στη ζωή μας και αυτά που δεν μας αρέσουν, γιατί και οι τραγωδίες είναι περισσότερες και τα ατυχήματα είναι περισσότερα και τα δυστυχήματα είναι περισσότερα και οι ελλείψεις είναι περισσότερες. Σας αποχαιρετούμε. Κοντά σας σε λίγο θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να έχετε μια καλή μέρα.

0: 984. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
10: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό έργο για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρήτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία μετά την ενψυχρό εκτέλεση 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου, τον οποίο πυροβόλησε 4 φορές στο θώρακα, 54χρονο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου 3 χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Συνελήφθηκε η σύζυγός του με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής, καθώς βρισκόταν εντός του οχήματος τη στιγμή που ο άνδρας της ακινητοποίησε τον 20χρονο. Με θετικό πρόσημο αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα λόγω των συνθήκων στη Μέση Ανατολή κινούνται οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στις 5 ανεπτυγμένες περιφέρειες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια, Νησιά και η Κρήτη, που συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, όπως δείχνει η έρευνα του Ινσέτε. Σε τροχέ έντονων ανοιξιάτικων και κατά τόπου σχεδόν καλοκαιρινών συνθήκων εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ημέρες, με βασικά χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας και την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σεισμός 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντείνοντας τη σεισμική κινητικότητα των τελευταίων ημερών. Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον νέο κανονισμό άρδευσης του Δήμου. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί μετά από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή, με το πλήρωμα των 9 ναυτικών να διασώζεται χωρίς τραυματισμούς.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
12: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, φτάσαμε στο μεσοβδόμαδο, Τετάρτη, 6 ο μήνας. The problem is, λένε οι συνήθεις ύποπτοι. Ή όπως το έχει γράψει ο Ζαν Πολ Σάτρ στις λέξεις. Αυτό που μου αρέσει στην τρέλα μου είναι που με προστάτεψε από την πρώτη μέρα από τους πειρασμούς της ελίτ. Δεν πίστεψα ποτέ τον εαυτό μου ευτυχή κάτοχο ενός ταλέντου. Μόνη μου έγνοια ήταν να σωθώ. Μάδια χέρια και άδειες στις τσέπες, χάρη στη δουλειά και την πίστη. Η καθαρή μου αυτή επιλογή δεν με ύψωσε πάνω από κανέναν. Δίχως εξοπλισμό, δίχως σύνεργα, ρίχτηκα ολόκληρο στη δουλειά για να σωθώ ολόκληρο.

Γεια σας, γεια σας. Παντού αλλοπρόσαλες καταστάσεις, κόσμος θυμωμένος με το παραένα ή με βαθύτερες αιτίες. Το Ηράκλειο και το Γάζι χθες ήταν στο επίκεντρο αυτής της εμψυχρό εκτέλεσης ενός 20χρονου ως αποθυμένο τρίχρονης ιστορίας. Αλλά αυτό το παίρνω το νόμο στα χέρια μου και τα λοιπά είναι απόρρια μιας κοινωνίας βαθιά άρρωστης και αρρωστημένης με όσα τη βαραίνουν. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα πρωί-πρωί. Αλλά ντάλλον ο πρόεδρος τον είπα. Ξαφνικά ο Τραμπ ανέστειλε την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Ελευθερίας, συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις πρώτες πρωινές ώρες, μια επιχείρηση που κράτησε μόλις μια μέρα, γιατί τώρα σκέφτηκε ότι μπορεί να συναφθεί λύση συμφωνία με το Ιράν για το τερματισμό του πολέμου, άρα στο ψυγείο το σχέδιο ελευθερία και βλέπει μεγάλη πρόοδο προς πλήρη τελική συμφωνία. Θα σας το πω πολύ απλά, κατά τους Αμερικανούς βουλιάξαν 6 πλοιάρια Ιρανών. Κερδάνε. Άρα, να η ευκαιρία και το παράθυρο. Ή όπως το είπε ο Μοχάμεντ Σάφα, πρώην εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τι είχε ανεβάσει ο άνθρωπος στο X πρώην Twitter? Το Ιρανικό ναυτικό, λέει ο Σάφα, το οποίο έχει καταστραφεί 8 φορές, έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η φορά κέρδισαν τον πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά πριν τον μη πόλεμο. Ο μη πόλεμος που ξεκίνησε για να πάρουν το ουράνιο που εξαφανίστηκε πλήρως, ώστε οι Ιρανοί να μην μπορούν να φτιάξουν την πυρηνική βόμβα που δεν κατασκεύαζαν για το μη πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ. Μετά οι ΗΠΑ που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, απειλούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά για να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, επειδή το να έχεις πυρηνικά είναι επικίνδυνο. Και καταλήγει, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να απελευθερώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από την τυραννία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα είπε όλα, παιδιά. Θυμάστε την παλιά πετυχημένη ταινία για το στρατιώτη Ράιαν? Μάλλον τώρα το διακύδευμα είναι σώστε το στρατιώτη Τραμπ που έχει σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο τον πλανήτη, την παγκόσμια οικονομία σε ένα πόλεμο χωρίς σχέδιο, με αλλαπρόσωλα μηνύματα στο Truth Social που αλλάζουν ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα, και όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Αν αποφασίσει να χτυπήσει συντριπτικά το Ιράν, ξέρετε πάλι, θα είναι γιατί πρέπει να σώσει την παρτίδα. Για την ώρα, το μόνο που είναι ως θετικό είναι ότι βούλιαξαν οι τιμές, λέει, του πετρελαίου. Καλά, μην παίρνετε φόρα. Στην Ελλάδα αυτό έρχεται με χρονοκαθυστέρηση. Και έχεις άνοδο στα χρηματιστήρια αξιών, τιμών κτλ. Των τεχνολογιών αιχμής. Αυτά τα περίφημα data center και τα λοιπά που θένε ενέργεια, φθηνή ενέργεια και μπόλικη. Εν τω μεταξύ, πριν προλάβει ο Τραμπ να ανακοινώσει ότι αναστέλει, δεν ρωταγε και το δικό μας τον Υπουργό Άμυνας που, μιλώντας στο συνέδριο Ντιφέα για την άμυνα, είπε ότι η Ελλάδα υπό όρους είναι έτοιμη να σπεύσει στα στενά του Ορμούς για να βοηθήσει τη διάνοιξη. Τον Νίκο δεν τον άκουσες? Διότι για το Ορμούζ είμαστε έτοιμοι. Για την Κύπρο, μόλις τελειώσει η κρίση στο Ιράν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ο ίδιος άνθρωπος τα είπε. Άντε βρε με τις υγιές μας. Καλά, μου λέει ο Κωστής, ολόκληρη αστυνομία τι κάνει? Ξέρετε, έχετε μάθει την υπόθεση, η εταιρεία συντήρησης των ελικοπτέρων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής κατακράτησε από το Σεπτέμβριο τα 6 ελικόπτερα της αστυνομίας και η αστυνομία έκανε ντου με εισαγγελέα για να τα πάρει πίσω. Την ίδια ώρα συντηρούσε τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Η ιδιωτικοποίηση χτυπάει τα πάντα. Θα σας πω μια παλιά ιστορία. Στα 1984, οι παλιότεροι στο Σώμα Ασφαλείας της Αστυνομίας τη θυμούνται, έγινε η συγχώνευση ελληνικής χωροφυλακής με την αστυνομία πόλεων.

Τότε λοιπόν που υπήρχε μεγάλη βαβούρα, διότι ο Αντρέας τα χάλαγε όλα, προέκυψε και μέγα θέμα εκτός από την ενοποίηση, γιατί δεν θέλανε οι χωροφυλάκοι με τους αστυνομικούς να συγχωνευτούν. Προέκυψε και δεύτερο μεγάλο θέμα, ποιο προστάτη Άγιο θα έχουν. Καθότι η μεν ελληνική χωροφυλακή είχε ως προστάτηδα μέχρι τότε την Αγία Ειρήνη, η ιδέα αστυνομία πόλεων των δικών μας, το Ηρακλειωτάκι, τον Αιγυπτιώτη, τον Άγιο Μινά. Τελικά, για να μην σφαχτούν και για τους Αγίους της προστασίας, επελέγει ο Άγιος Αρτέμιος. Και ξαφνικά προέκυψε έντονος προβληματισμός και αναστάτωση. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Αρτέμιος διαπιστώθηκε πως μεταξύ όλων των άλλων, να μα το Θεό, σας το λέω αληθινά, είναι και προστάτης των Όρχαιων. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο συναξαριστής του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αυτός ήταν ο δεύτερος προβληματισμός που προκάλεσε η συγχώνευση των δύο σωμάτων. Ο πρώτος φυσικά ήταν η ονομασία του νέου σώματος, με τα αρχικά Ελλάς. Και ο δεύτερος ήταν ότι ο νέος προστάτης Άγιος ήταν και προστάτης των Όρχιων. Να ήταν άραγε τυχαίες οι επιλογές. Θυμάστε που λέγαμε προχθές ότι η ΑΔΕ προσφεύγει κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε την Τυχεροπούλου του Υποκεπέ που τα έβγαλε όλα. Βγήκε η ΑΔΕ και έδωσε νέες εξηγήσεις ότι νομικά θα ήταν υπόλογοι αν δεν κάναν προσφυγή για έθεση. Και επίσης μας είπανε ότι έχουν καταργήσει τη θέση την οποία είχε το εσωτερικού ελέγχου η κυρία Τυχεροπούλου και το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να της δώσουν μια παχυλή αποζημίωση και να πάει στο καλό. Αμέ, καθαρές κουβέντες. Για να μην μπερδεύεστε. Απροπό, έβλεπα χθες, εκτός από την ομιλία, τη βαρισίμαντη ιστορική, το περιεχόμενο δεν ξέρω αν το προσέξατε, του Οικουμενικού Πατριάρχη και πλούσια ρεπορτάζ των καναλιών για την επίσκεψη της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, επαναλαμβάνω, του ΟΗΕ, όχι της Χαμάς, τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Τι, όχι, δεν τα είδατε πουθενά? Εντάξει ρε παιδιά, μάλλον το θέμα κάνει τζις τώρα, πού να ασχολούνται με την Αλμπανέζε. Αφήστε που οι Ισραηλινοί αφήνουν πακτολούς από σέκελ στον κορβανά μας, από τις κρουαζιέρες μέχρι τις golden visas σπιτιών, οικοπαίδων και λοιπόν κινητών και ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Βάλτε και όσους έχουν κάνει τα σπίτια τους Airbnb. Τι θέλετε τώρα, πάνε να βάλουν κωδικό στο Wi-Fi Free Palestine? Δεν γίνονται αυτά. Οπότε ας πάει και το παλιάμπελο, η Αλμπανέζε διακινήθηκε σε κάποια μικρά μέσα ενημέρωση, κάποια site, κάποια φουμπού και ως εκεί. Ωραία πράγματα ζούμε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Καλημέρα Χάρη, μάλλον έχουμε λέει μπει στην περίοδο Χάρης που τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες θα τις αντικαταστήσουν με διορισμένες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, θα έχουν πρόσβαση σε επικοινωνίες, στην προβολή, μόνο οι υπάλληλοι μας αυτούς θα ψηφίζεται για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Κάπου κάπου θα αφήνουν κάποιον να επαναστατεί και μετά θα τον βάζουν πάλι στο Μαντρί. Ανοιξιάτικο μέλλον. Εν τω μεταξύ, κάποιοι περίμεναν, μάλλον ατυχώς, κατά την έλευση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ο Έλληνας ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης, να θέσει και το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και οφειλών, τώρα που είχαμε και τη νέα απόφαση, όπως έχουμε πει, για το δίστομο Μεσοϊταλίας. Ας είναι καλά ο αείμνηστος Σταμούλης. Αμ δε, πριτς, δε σφάξαν. Σιγά μην ασχοληθούμε με τέτοια θέματα. Την τιμή όλων έσωσε μία βαρισίμαντη παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, του Κώστα Παπαδάκη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια μέρα, προσέξτε, την ίδια μέρα, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν μπορούν να μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ναι, αλλά οι Γερμανοί, δια του Υπουργού Εξωτερικών, ομού μετά του δικού μας, τρία πουλάκια κάθονταν στο διάκου το ταμπούρι. We'll be right back.
Θράσος, λέει ο άλλος. Θράσος. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Είναι ότι πολύ απλά έχει μπερδευτεί η μία άκρη με την άλλη. Η Ματούλα είναι τσιπρέα, δεν εξηγείται αλλιώς. Μου λέει, δεν έχετε πει κουβέντα για το ότι έχει ξεσπάσει μεγάλη ιστορία με αυτή την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου των δύο δημοσιογράφων για το εξάμηνο της πρώτης θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, με επίμαχο σημείο την ανταλλαγή των συντάξεων με το μακεδονικό. Είναι το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα». Λοιπόν, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, περσίνα ξύνα στα φύλλα. Ναι, όντως ο Πρωθυπουργός ως αρχηγός αντιπολίτευσης είχε επικαλεστεί το βιβλίο για να πει ότι να η απόδειξη, αληθώς το λέτε αυτό, αλλά δεν είδα και τις δημοσιογράφους που τώρα το διαψεύδουν ότι το έχουν γράψει το βιβλίο, να τον διαψεύδουν τον τότε αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργό. Μετά από 7 χρόνια έχουν μια διάψευση, ας διαψεύδεται ο ένας με τον άλλον. Καλά πάνε. Γεια σου Γρηγόρη. Πέφτουν, λέει, οι τιμές στο αργό πετρέλαιο στην ελληνική αντλία. Πότε πέφτουν? Άιντε με το καλό. Καλό καλοκαίρι. Άλλωστε μπορεί να έχουμε μία παύση ξανά σε κάτι που ξεκινά και σταματά στο Ορμούς, αλλά στην Ελλάδα από σήμερα έχει επέλαση αφρικανικής σκόνης. Όσο να είναι, μία επίδραση την έχει στην τιμή. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτό που η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς είναι εύγλωτη και πολυλαλίστατη αμέσως μετά από κάθε μακελιό με τελειώνει. Στο πριν τι γίνεται, παιδιά, στο πριν. Βρε καλό στον Ανταλκίδα, ωραίο όνομα. Θα μας τρελάνουν, λέει, όλοι μαζί. Ειλικρινά, λέει, πού είδατε εσείς το βαρισίμαντο της χθεσινής ομιλίας του Οικουμενικού Πατρέα? Πώς, γιατί? Γιατί, πώς? Εν τω μεταξύ, ο Ανταλκίδας είναι και μαρτυριάρης. Αν πρόσεξες, λέει, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, τα πλάνα της δημόσιας τηλεόρασης ήταν κλειστά. Ο λόγος? Δεν προτίμησε καν την ελληνική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, αλλά ήρθε με Turkish Airlines. Τι θέλετε ρε παιδιά, στην Τουρκία ζει, με τι θέλατε να έρθει δηλαδή? Αφήστε που η Ολυμπιακή πέρα από κάποια σλότς δεν υπάρχει πια. Πάπα. Άντε Παντελή, πάμε τραγούδι.

0: Γράφει ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Δείτε, λέει, αν έχετε χρόνο όλοι, τα βίντεο που ανέβασε ο κτηνοτρόφος από τη μικρολίμνη Θεσσαλονίκης, ο Θεοφίλου, που μιλάει για εκδίκηση του κράτους, λόγω του ότι απέδειξε με καθημερινά βίντεο την εξέλιξη της ευλογιάς και πως δεν σκοτώνει όλα τα ζωντανά. Να τον φιλοξενήσουμε, λέει. Δημήτρη, και ο Θεοφίλου και η Τυχεροπούλου και το άλλα λένε τα αυτιά μου, άλλα ακούει η θιά μου, διότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη προχθές ψήφισαν τους εμβολιασμούς που αρνούνται στην Ελλάδα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Ναι, όπως τα ακούς, ψήφισαν δια της ανατάσσεως της χειρός. Ο Μάνος, ο οδηγός επαγγελματίας στα ταξί, λέει καλημέρα. Επειδή είμαι στο δρόμο 26 χρόνια και όλη μέρα στους δρόμους του νησιού μας, όλοι μας κάνουμε λάθη στο δρόμο. Μα όλοι. Συνιστώ ψυχραιμία στους φίλους οδηγούς και πριν κάνουμε ή πούμε κάτι στα γαλλικά, ψυχραιμία. Με το παραμικρό γίνεται ρίγκο δρόμος, έλεος. Έχεις δίκιο, Μάνο. Μόνο να κοιτάξεις, όχι να αρθρώσεις λόγο, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε καυγά στην καλύτερη περίπτωση. Είναι επειδή είμαστε όλοι στα πρόθυρα, όχι νευρικής κρίσης, παράνοιας. Καλά, Λευτέρη, εσύ είσαι από άλλο ανέκδοτο, Τουρκολάγνα η Αλμπανέζε. Εντάξει, εντάξει, τέτοια να λέτε. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο μετέχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας αυτή την περίοδο. Λευτεράκι. Κατερίνα, καλημέρα. Δεν τα προλαβαίνουμε πια τόσα που σκάνε γύρω μας, ούτε όλοι οι Άγιοι δεν μας σώζουν. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Ακούω τους πάντες να σχολιάζουν σαν να μην τους αφορά και μετά να ρωτιόμαστε γιατί αυτοί οι ανεκδίγητοι κυβερνούν ακόμη. Μα δεν έχουν πολίτες, λέει, οπλίτες, έχουν θεατές. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, ο Φλωρινιώτης που μένει στο Ηράκλειο. Αυτό το πράγμα, λέει, με τις τιμές του πετρελαίου στο χρηματιστήριο σε σχέση με τις τιμές στην Αντλία, μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που κάποιος προσπαθούσε να εξηγήσει τον ορισμό της πουστιάς με τις ημέρες της εβδομάδας και έλεγε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 5 μέρες, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα 3 μέρες, αυτό έλεγε είναι πουστιά. Έτσι και με τις τιμές του πετρελαίου. Μόλις γίνει αύξηση στο χρηματιστήριο, την ίδια μέρα βλέπεις την αύξηση στην Αντλία. Μόλις πέσει η τιμή στο χρηματιστήριο όμως, η Αντλία εκεί κολλημένη, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι, όχι δεν είναι, είναι αυτό που λέει ο Κυρνίκος. Τον ήπιαμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: 984. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος πλακάκια.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά, καλημέρα Νικόλα. Ερώτημα λέει, έχουν γίνει λιγότερα εγκλήματα φέτος στην Κύπρο, στην Εύβοια, στο Κάλιαρη, στην Κορσική? Λέω νησιά που είναι κοντά στα κυβικά της Κρήτης. Έγινε έγκλημα, έγιναν και άλλα εγκλήματα, αλλά δεν έχει να κάνει με την Κρήτη με κάποιο γονίδιο. Συμβαίνουν παντού σε κάθε τόπο, υπάρχουν και τοπικά θέματα, αλλά εδώ γίνεται ένα τσουβάλιασμα. Ας τον Νίκο, γιατί σήμερα από το πρωί, το μεσημεριανάδικο, το απογευματινάδικο, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχει κατέβει λεφούση ανταποκριτών για να καλύψει το δράμα στο Ηράκλειο. Αυτά τα λεφούσια που δεν έχουν πάει ούτε στα Τέμπη, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε στις υποκλοπές, ούτε στις ΔΕΗ το ανάγνωσμα, εκεί κοτούλες. Ο Ρέστης μου λέει, πάνε λέει να γυρίσουν ένα ντοκιματέρ για τα μνημόνια και υπάρχει μια κόντρα του σκηνοθέτη, ο Σκάι με τους πρωταγωνιστές. Το ντοκιματέρ είναι πολύ σύντομο, 50 κιλά ψωμί ήταν η αξία του βεσικού μεροκάματος το έτος 99 και έγινε 12 κιλά ψωμί το βασικό μεροκάματος σήμερα. Με τους Μερκελοταλιμπάν, τέλος το ντοκιματέρ, πιο σύντομο από διαφήμιση για δοντόκρεμα. Γιατί τσακώνονται λέει. Ο Δημήτρης μου λέει: δεν περίμενα ότι θα το διαβάζατε ατόφιο. Αν έρθει πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, αναλαμβάνω να το πληρώσω. Δεν έρχεται πρόστιμο, δεν είναι ύβρις. Είναι ενσωματωμένη από την αρχαία ελληνική πραγματεία, η Πουστιά, με συγχωρείς. Ο χαρακτηρισμός είναι ύβρις. Πρόσεξε το. Είναι αυτά τα ευτράπελα που ζούμε στη χώρα. Όσοι είδατε την Παρασκευή την εκπομπή των αντιθέσεων με τον Αντώνη Μαυρόπουλο, σας το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Μία εταιρεία μόνο, η Palantir, μεγάλη ιδιωτική, πολυεθνική, αυτή που είχε πάρει και τα στοιχεία μας επί COVID, το θυμάστε, και μετά είπαν συγγνώμη λάθος, έχει μπει σε όλα μέσα, στρατιωτικό, βιομηχανικό σύμπλεγμα, τον ΗΠΑ, υγεία, παιδεία, πάει και στην υγεία στις ΗΠΑ. Σε λίγο είπε ο Μαυρόπουλος την Παρασκευή, η ιδιωτική εταιρεία θα αναρωτηθεί και τι θέλω SEO τον εκάστοτε πρόεδρο, πρωθυπουργό και τα κόμματα. Έχω SEO, κάνω κουμάντο. Λοιπόν, εχθές έκανε δύο παρεμβάσεις την ώρα που μιλάγαμε με τον κύριο Χρήστο Κόλοβο, από ό,τι ενθυμούμε, και με τον κύριο Κακαβά, ο Βασίλης Ολίκος. Και σήμερα ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, κύριος Λίκος, είναι στη συχνότητα, διότι αφήστε τα μπρος πίσω του Τραμπ, γίνεται της ενέργειας το ανάγνωσμα για την ενεργειακή δική μας ασφάλεια, δεν συζητάει κανείς, αντιθέτως έχει τα μεγάλα project. Καλημέρα κύριε Λίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Στάχη.
0: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
1: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σαν ως το πόπολο.
0: Ναι.
1: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφλοιώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφίαν βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση των ΑΠΕ, και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ, υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λίκο μου, με συγχωρείτε, και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας, εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα λοιπόν αυτή και την ώρα λοιπόν αυτή, πώς συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που προσέξτε, σε πρώτη φάση φύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο αν θέλετε ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά στο έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναδασώσεις καταργούν τις αναδασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω τον κούβερα του κινδύνου. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας είναι το εξής. Οι ακροατές σας είναι το εξής. Ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος όπως είναι η Νότια Εύβοια, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς φυσικά η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστου. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πολλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση? Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε?
0: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστήριου καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα?
1: Θα γιατί? Δώσω και νούμερα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε ή όταν έχει άνεμο κτλ, στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Το λιγνίτη συμμετέχει κατά 4,45% αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ότι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
0: Ενώ εμείς
1: είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή? Γιατί ακριβώς η Ελλάδα και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κινησοφελίας, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
0: Άρα γινόμαστε...
1: Εμείς μας κερδίζουμε, ορίστε.
0: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό
1: ακριβώς
0: γινόμαστε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κατά τα άλλα βλέπετε, διαμετακομιστικό για... κέντρο και κόμβος. Κατά τα άλλα.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουνε, ας πούμε... τρέχουν διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι να επενδύσουν στην ενέργεια στην Ελλάδα. διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας νευρικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου, αυτοί που διακινούν LNG καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και τι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, της CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, τα πηγαίνει από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9%. Και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,2-1,3 δις που βάζει τώρα, από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1 τρίτο, όπου δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
0: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ως στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
1: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές CVC, στο Μετροπόλιταν και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια, Βιβάρτια Τρόφιμα, Βιβάρτια Τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην DMAT, D-Marin και βέβαια στη Scrooge, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει, είπαμε, 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάστηκε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Πείτε... Το βλέπετε το έργο.
0: Σαφές.
1: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτή. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
1: Δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70, να επανεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αρμπιτράζ. Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμιση μα κινδύνου ή οικονομικά, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αρτοποιός, ένα μίνι μάρκετ, ο αγρότης αν θέλετε.
0: Σας πληροφορώ ότι και μεγάλες βιομηχανίες διαμαρτύρονται και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε εισαγωγικά, ότι ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, έχει πει ότι χρειάζεται ως εναλλάκτης και για στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια η ύπαρξη αυτών των μονάδων. Δυστυχώς όμως εδώ δεν υπάρχει στρατηγική εναλλακτική. Μάλλον θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια, θα μας έρθει το καλοκαίρι από ό,τι λένε, Παναγία βοηθά, που ο Τραμπ αποφάσισε μετά από μία μέρα να αναβάλει την επιχείρηση και κάπως λιγάκι τα πράγματα σταθεροποιηθούν στην ενεργειακή αγορά. Διότι αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λύκο, είναι προφανές ότι είμαστε, με βάση αυτό που περιγράφεται, από τις πιο εξαρτημένες ενεργειακά χώρες.
1: Όχι απλά είμαστε χώρες. Δεν είμαστε χώρες. Απλά. Εδώ κινδυνεύουμε να γίνουμε χώροι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό περνάει στα ψηλά και δεν το έχουν δει. Παράλληλα με το κλείσιμο όμως του ΑΕΣ Αδγίου Δημητρίου, της Πτολεμαΐδας 5 και της ΑΕΣ Μελιτίου, ξέρετε τι άλλο γίνεται. Η ΔΕΗ πώς είχε πάει εκεί πέρα. Η ΔΕΗ είχε πάει εκεί, η κανονική ΔΕΗ, η νης ωφέλειας. Λοιπόν, της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, αλλά όχι της ιδιοκτησίας του εδάφους, για χάρη δημοσίου συμφέροντος κτλ. Έγινε απαλωτρίωση, ολόκληρα χωριά μετακινήθηκαν. Τώρα η ιδιωτική ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει. Η ιδιωτική ΔΕΗ δημιουργεί μια άλλη εταιρεία, τη λεγόμενη μετάβαση ΑΕ, δεν αποκαθιστά αυτά τα εδάφη, στο όνομα του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή για να τα δώσει πάλι στην τοπική κοινωνία πίσω, υποτίθεται καθαρά κτλ. Με πράσινο, καταλαβαίνετε κτλ. Αλλά τι κάνει. Στο όνομα της λιγνητικής μετάβασης, αυτή η εταιρεία μετάβαση ΑΕ ουσιαστικά πουλάει 120 από τα 200.000 στρέμματα στην περιοχή.
0: Το είπε ο κύριος Κολοβός χθες, ότι ενδέχεται στο τέλος...
1: Γερμανός. Αυτό πάει για φωτοβολταϊκά τελείως.
0: Αγιά, ακούστε εδώ, στέλνει μήνυμα η φίλη Νατάσα ακούγοντάς σας από Πτολεμαΐδα και λέει να έχετε υπόψη σας ότι μεθαύριο στις 15 Μαΐου, σε 9 μέρες, ξεκινούν καθαίρεση των αυλών λιγνίτη και απολυτών στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικούς μήνες, το ίδιο θα συμβεί στην Πτολεμαΐδα 5. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα ποτέ δεν θα παράξει πια ρεύμα από λιγνίτη, τέλος, και ο κύριος Λύκος θίγει άψογα και το ιδιοκτησιακό. Χιλιάδες στρέμματα, μπιρ παρά, βγαίνουν στο σφυρί.
1: Αυτό τι είναι, δεν λέγεται η φαρπαγή γης μέσω της πράσινης ανάπτυξης? Πείτε μου. Στρέμματα, χωράφια, γη του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται στη Θεσσαλία, το ίδιο δεν γίνεται παντού. Δηλαδή θα καταντήσουμε από μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να γίνουμε μία μονοκαλλιέργεια των ΒΑΠΕ.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λυκό, μισό λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος και θα σας πω ποιος είναι. Είπατε εισαγωγικά ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, που έφερε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή, το καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά που περιγράφετε, που είναι ακόμη χειρότερα, δεν έχω ακούσει από έναν της αντιπολίτευσης μία κουβέντα. Γη δημόσια στο σφυρί. Κλείνει ο εναλλάκτης οριστικά και αμετάκλητα, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, ρεύμα από λιγνίτη και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει το χρηματιστήριο που περιγράψατε, τι γίνεται στην Ολλανδία, επίσης δεν το θίγει κανείς. Όλοι γύρω-γύρω. Δουλευόμαστε.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο γεγραμμένος αριθμός των βουλευτών ήταν πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο, οφείλω για να είμαι ειλικρινής να πω ότι δύο βουλευτές, πραγματικά τα έφτιαξαν αυτά. Δύο βουλευτές. Γνωστοί κιόλας, καταλαβαίνετε. Ο ένας είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με την Πτολεμαΐδα 5 για να δείτε και το μεγαλύτερο έγκλημα εδώ πέρα που γίνεται. Η Πτολεμαΐδα 5, όταν φτιάχτηκε με τέτοια τεχνολογία και μάλιστα εγχώρια τεχνολογία του Πολυτεχνείου, όπου χάρη στην κρίσιμη καύση αλλά και στα προηγμένα φίλτρα, είχε φτάσει στην απόδοση του 41% και στη μεγαλύτερη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μου στείλαν χθες 5 νέοι άνθρωποι τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό που περιγράφεται. Οι οποίες πτυχιακές, παρακαλώ πάρα πολύ, στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν και επισήμως από ελληνικό πανεπιστήμιο για την δραματική μείωση της ρύπανσης από την πρωτοποριακή ελληνικής υφής τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα φίλτρα. Δεν λέω μηδενική, αλλά δραματική.
1: Μηδενική, γιατί το φυσικό αέριο και το LNG έχουν μηδενική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θέλω να πω κάτι.
1: Έχουν πολύ μικρότερη. Αλλά να πω και κάτι εδώ πριν τονίσετε. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν είχε προβλεφθεί ώστε να έχει και τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε μονάδα καύσης βιομάζας και προσέξτε, πράσινου υδρογόνου. Πράσινου υδρογόνου. Εμείς που ενδιαφερόμαστε για την πράσινη μετάβαση και καλά. Πράσινου υδρογόνου. Δεν μιλάει κανείς. Που σε περιόδους αστάθειας όπως τώρα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε και από 4,45% που συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα, αν πήγαινε έστω 17-18%, θα είχαμε 25-30% μείωση στις τιμές χονδρικής. Μείωση στις τιμές χονδρικής. Γιατί δεν το κάνουμε άραγε. Μήπως κάποιοι φίλοι μας βγάζουν τεράστια κέρδη. Και προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος. Και σας είπα, θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβει ο κάθε ακροατής πόσο πολύ μας δουλεύουν. Πόσο πολύ μας δουλεύουν. Θα θέλετε αυτά τα στοιχεία, μπορώ να τα αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Μου, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, λειτουργεί με βάση το μοντέλο marginal pricing. Okay. Την οριακή τιμή, η οποία στο τέλος είναι η τιμή του LNG. Σας είπα ότι ακόμα και 70% της ενέργειας να έχουμε από ΑΠΕ, να φτάσουμε 70% της ενέργειας μέσα από μπαταρίες, οι οποίες υπόψη μόνο το 1% ανακυκλώνεται παγκοσμίως και ακόμα το ψάχνουν στην Αμερική, ταξί και οι οποίες είναι πανάκριβες, αυτό όμως δεν το βάζουμε μέσα στο κόστος των ΑΠΕ και οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα πάνω από 2 ώρες. Άρα πάλι θα χρειαζόμαστε LNG, οπότε ακόμα και 70% να φτάσουμε από LNG, από ΑΠΕ, το LNG στο τέλος θα καθορίζει την τιμή. Θα σας δώσω τώρα κάποιες τιμές. Όταν το Brent, ας πούμε, είναι $90, βάζουμε μέσα το ρίσκο, η ενέργεια, η μεγαβατόρα, η τιμή της μεγαβατόρας στο TTF φτάνει γύρω στα 50, εδώ μας έρχεται 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν φτάνει τα 100 δολάρια, εδώ μας έρχεται 165 ευρώ η μεγαβατόρα. 120 όπως είμαστε τώρα, 215. 130, 240. Και 150 που θα φτάσει, πάμε στα 280. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με τον λιγνίτη, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα άλλο διάγραμμα. Λοιπόν, όταν ο παλιός λιγνίτης σε αυτές τις τιμές, δηλαδή στις τιμές του 120 με 100, στις τιμές δηλαδή του 100 με 120 τιμή το βαρέλι, το κόστος μαζί με το φόρο του άνθρακα θα έφτανε 120 με 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για 215 νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο παλιός λιγνίτης ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 170 με 300. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι εμείς θα είχαμε ένα σταθερό made in Greece καύσιμο που θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια θα είναι η τιμή του. Ένα, θα ξέραμε την τιμή του και δεύτερον θα μπορούσαμε αυτό για παράδειγμα να το μοχλεύσουμε προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο από LNG, αφού εμείς αφήσαμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι, να πηγαίναμε για μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Ή το αντίστροφο. Εδώ όμως όλο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Πληρώνουν οι καταναλωτές την οριακή τιμή, γιατί ακριβώς όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε εκτεθειμένοι στη μεταβλητότητα του LNG. Και το σύστημα δεν είναι ουδέτερο. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρηματιστηριακή τιμολόγηση της ενέργειας. Τι έχουν κάνει τώρα όμως, να δείτε κάτι άλλο, τι έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας λοιπόν έχουν πει, οι Γερμανοί, κυρίως οι Πολωνοί, αλλά κυρίως και οι Γερμανοί, Πολωνοί, Τσέχοι, Δυτικά Βαλκάνια και οι Ρουμάνοι βεβαίως, τι έχουν πει? Έχουν πει ότι εμείς θα το παρατείνουμε μέχρι το 38, κυρίως λόγω της κρίσης.
0: Λοιπόν,
1: κρίση που ξεκίνησε από την Ουκρανία.
0: Σαφές ερώτηση και σύντομη απάντηση. Είναι λύση η έξοδος από το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, το Ιβηρικό μοντέλο. Όπου είπε ότι εμείς, okay, δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, άρα εμείς βάζουμε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το LNG.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μέχρι 100 ευρώ και το υπόλοιπο διοξιδίο του άνθρακα, μάλλον στο χρηματιστήριο του άνθρακα, και είναι μέχρι 100 ευρώ και το υπόλοιπο, προσέξτε, και το υπόλοιπο θα ή θα το ομοχλεύουμε εμείς εσωτερικά ή θα ζητήσουμε, όπως υπόθηκε και χθες, όπως έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, να επιδοτηθούν οι εκπομπές του διοξίδιου του άνθρακα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα.
0: Ρωτάει εδώ ακροατής, κύριε Λύκο, έχω υπόψη μου ένα απόθεμα 500 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό μάλλον πάει για θάψιμο από τη ΔΕΗ. Πόση αξία έχει? 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη, μωρέ μπράβο.
1: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι ο συνολικός λιγνίτης, γιατί υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε λιθάνθρακα, έχουμε λιγνίτη και καλή ποιότητα λιγνίτη, ξεπερνάει τα 300-350 δισεκατομμύρια.
0: Εγχώριο δικό μας θάψιμο. 300-350 δις, τα θάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Τα θάβουμε και Βεβαίως. Από πάνω βάζουμε.
1: Τα θάβουμε χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουν στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και πότε? Σε περίοδο κρίσης που η μεταβλητότητα του LNG έχει εκτιναχθεί.
0: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο, αυτό είναι το πιο βαρύ. Θάβουμε 350 δις αξίας από θέματα λιγνίτη και δεν μας περνά από το μυαλό για τον X λόγο παγκόσμιας αναταραχής αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ότι θα το θέλες τουλάχιστον ως εναλλάκτη στρατηγικό. Πες ότι έχεις χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, αλλά πες ότι έχεις πόλεμο. Δεν σε ενδιαφέρει?
1: Όχι. Γιατί εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετατρέψει την ΔΕΗ σε ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι κοινή ωφέλεια. Δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες εταιρείες, οι 10 πρώτες, έχουν πάρει το 83,7%, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη είναι η ΔΕΗ, για έργα ΑΠΕ. Τι κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα μοχλεύουμε, δίνουμε 1,3 δις για να κάνει επενδύσεις στη Ρουμανία, για να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, για να έρθουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να κερδίσουν οι μέτοχοι, κάποιοι μέτοχοι. Όχι πάντως ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μας λύσετε μια πορεία που είναι πολλών ακροατών. Ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι είναι το σύστημα, που κακός είναι, αλλά έτσι είναι. Οι ιδιώτες μέτοχοι το καταλαβαίνουμε και τα φαντς. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε γιατί εμπλέκονται οι πολίτες μέσω των λογαριασμών σε αυτό? Δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε το ρίσκο και αυτοί θα έχουν εγγυημένο κερδός?
1: Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Οι δίφερες ρευματοκλοπές τι είναι? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά έχουν δει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει, ουσιαστικά δεν υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Κάποιοι επενδύουν στις πλάτες των πολιτών και επειδή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο fund, είναι fund country ή αν θέλετε έχει γίνει χώρος, έρχονται όλοι εδώ να επενδύσουν και ουσιαστικά να εμπορευτούν τις άρκες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
0: Λέει εδώ
1: φανταστείτε τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αγρότη. Περιμένετε. Τρόφιμα στην Ελλάδα.
0: Μισό. Δεν θα πάτε ακόμα εκεί. Μισό λεπτό κύριε Λύκο. Τι, μας ξεπετάξετε, μας ανοίξατε την όρεξη και μας ξεπετάξετε τώρα. Λοιπόν, για ακούστε εδώ. Λέει η Θεοδοσία. Καλημέρα. Μπράβο, λέει στον κύριο Λύκο. Λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στην Ιταλία, προσέξτε, η ενέργεια από λιγνίτη θα συνεχίσει να παράγεται τουλάχιστον μέχρι το 2038. Και μετά το 2038 δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Και η Ελλάδα ξυλώνει το Σεπτέμβρη τα πάντα. Μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Τι λένε, Τι λένε οι Ευρωπαίοι, το Διευθυντήριο, τι λέει αυτή τη στιγμή. Δεν αυξάνουμε δυναμικά την παραγωγή, σας το διαβάζω μοταμό αυτό, αλλά κρατούμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση, αλλά για επιστροφή ανάγκης, λόγω πολέμων. Προσέξτε, επιστροφή ανάγκης. Αλλά αυτή η ανάγκη ισχύει μόνο για τους άλλους. Γιατί εδώ, βάσει της οδηγίας ΡΕ 3, μας λένε επισπεύστε την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι δε Πολωνοί, να σου το πω και έτσι, είναι εκτός χρηματιστηρίου του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τίγκα στο λιχνίτι και όλα τα λιχνητικά εργοστάσια και από Γερμανία έχουν μεταφερθεί εκεί. Είναι ό,τι γίνεται που σας είπα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεστε για τι κέρδη μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Θέλαμε να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κούνα που τους κούναγε. Πώς τα κερδίζανε αυτοί οι οποίοι βγάζουν λιγνίτη από την Αχλάδα, τον πάνε, τον καίνε στα 4 χιλιόμετρα παραπάνω και τον παράγουν ρεύμα και το ξαναβάζουν το ρεύμα μέσα με τετραπλάσια τιμή. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Εδώ μιλάμε για καυτό χρήμα. Άρα... εύκολο χρήμα, αρμπιτράζ.
0: Άρα, μισό λεπτό, κύριε Λυκό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή, εδώ εσείς μιλάτε για ενεργειακά εγκλήματα.
1: Βεβαίως.
0: Σε βάρος πρώτα-πρώτα της ίδιας στρατηγικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας χώρας, ένα. Υπογραμμίζεται ότι ο ΑΔΜΙΕ είπε, παιδιά, χρειάζεται εναλλακτική. Εγώ αυτό το κρατώ, δεν είναι απλό. Έτσι.
1: Βεβαίως. Και τον κόβω να τον κινδύνει.
0: Μάλιστα.
1: Και την... καμπανάκι,
0: και την ίδια στιγμή με σποραδικούς βουλευτές. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ο Πολάκης τα είπε στη Βουλή. Εντάξει, πρέπει να είναι 2-3, αλλά συγκροτημένα κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί να έχουν βγει στα κάγκελα και μόνο ότι θάβουμε αυτό που είπατε οριστικά λιγνίτη αξίας 300, εγώ δεν θα πω 350, 300 δις, αρκεί. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να έχουν βγει στα κάγκελα. Και εδώ άκρα του τάφου σιωπή, λαου-λαου.
1: Τι να σας πω, κύριε Σακίνη, εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το σωτήριο αφήγημα που παρουσιάζουν οι πράσινοι ενέργεια, που το παρουσιάζουν κάποιοι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, είναι τζόγος. Τζόγος είναι. Και είναι ένας λογαριασμός που είναι αρκετά βαρύς και τον πληρώνουν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσο είχαμε αύξηση του ρεύματος τα τελευταία 6 χρόνια? 97%. 97%. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία και πώς θα ζήσει ο Έλληνας σε τελική ανάλυση? Ο μέσος εργαζόμενος. 97% και 35% στα τρόφιμα. Τον αφαιμάζουν δηλαδή κανονικά. Τον αφαιμάζουν κανονικά. Και τον κάνουν κολίγα στον τόπο του. Θέλουν να μας διώξουν. Ας το πούνε. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς κανόνες. Θέλουμε Ελλάδα ουσιαστικά Far West. Για να έρθουν οι κοκκινσταδόρες.
0: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε.
1: Παρακαλώ.
22: 984.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα,

0: το 6982-72-94-49. Aegeas Life Guard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
6: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό

0: Αγιαθών 89, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
5: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ήρθες!
7: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
6: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
7: Κατεψυγμένο ψαράκι.
6: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
7: Μα καλό φαίνεται.
6: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
8: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
6: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαθες κοκάλωσες.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
10: Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Πρέπει να σας πω, κύριε Λύκο, ότι γίνεται το «έλα να δεις» με τον τόσο απτό, απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη, θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές, έχει την αξία
11: παρακαλώ,
10: του αυτό.
11: Παρακαλώ,
10: να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιριών παραγωγής με φυσικό αέριο, σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ,

0: Παράλληλα, τα ΑΠΕ, όταν δεν τους συμφέρει η τιμή, κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται να ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας, μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει. Ο Παναγιώτης, τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού, θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους, οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο, σε ξένη χώρα θα βρίσκονται, ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί, έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται, απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα, απλά πλησιάνουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής, πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Chevron και Exxon αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε, σχιστολιθικό αέριο, ε. Σχιστολιθικό υγροποιημένο αέριο, σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω, ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς, εκτινάσεται η αγορά καλώδια για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες, και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη ανάλογα με τις δηλώσεις. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG. Από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει όλη η αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
0: Καλά, οι Γερμανοί, μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε,
1: ναι,
0: τι λέμε.
1: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Όλες τις ανεμογεννήτριες.
0: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοίς κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοίς κόσμος, από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, από τον σταθμό 5, μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες. Πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, γιατί μέγεθος εξοπλισμού πάνω στον οποίο επένδυσε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καταστραφεί.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι απίστευτες οι εικόνες.
1: Ήδη έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν, φεύγουν και πηγαίνουν στα Σκόπια. Φεύγουν εργαζόμενοι και πηγαίνουν στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι το νέο όραμα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ είναι μια ΔΕΗ των πολυεθνικών. Αυτή η επιχείρηση που χτίστηκε το 50, το 50, θυμάστε, αν έχετε διαβάσει το 50, υπήρχαν χωριά χωρίς ρεύμα. Υπήρχαν χωριά όπου είχαν διαφορετική τιμολόγηση ρεύματος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση που χτίστηκε με το αίμα και το μόχθο του ελληνικού λαού, από τα φράγματα του Χελαίου έως τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, σταδιακά γίνεται μια επενδυτική πολυεθνική μηχανή. Περισσότερο από το 48% των νέων επενδύσεων προβλέπεται να γίνουν εκτός Ελλάδας. ακόμα και στην Ιταλία, εκτός από τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Για να κερδίσει τι ο ελληνικός λαός? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούμε μέσω των τιμολογίων μια εταιρεία που δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε εμάς. Λειτουργεί για τους μετόχους και το εξωτερικό και όχι για την εθνική οικονομία, που κάποτε ήταν η βάση, ο μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
0: Κάποτε η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Αφού λέει, κύριε Λύκο, μιλάμε για ΑΠΕ, μήπως έχουμε πάθει τύφλωση ως προς τις ΑΠΕ? Ακούστε, λέει, λίγο κάποιες περιοχές και περιγράφει ο άνθρωπος. Μήλος Νήσιρος Σαντορίνη, Λέσβος Χίος Σαμοθράκη, Κος Κίμολος Γυαλί, Αντίπαρος Μέθανα Σουσάκη Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη Τρενιανούπολη, Αρίστινο Νέα Κεσάνη, Ξάνθη Εράσμιο Μαγκάνων, Καβάλα Ερατινό, Χρυσούπολη, Σέρες Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Λαγκαδάς Απολωνία Θεσσαλονίκης, Νέα Απολωνία Άρτα, Θερμοπύλες Ιπάτη, Καμένα Βούρλα Εδιψός, Φλόρινα Αμίντεο Μεσαρά. Ξέρετε, λέει, πολύ καλά τι είναι αυτές οι περιοχές, κύριε Λύκο. Περιοχές γνωστές για υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής ενέργειας. Κουβέντα για τη γεωθερμία.
1: Όχι, βέβαια, η οποία γεωθερμία έχει γύρω στο 85% απόδοση. Ενώ η ΑΠΕ μιλάμε για 25% απόδοση, 23% εγώ θα έλεγα, οι ανεμογεννήτριες, και γύρω στο 25 με 26% τα φωτοβολταϊκά. Μα όταν μιλάμε για ΑΠΕ, κοιτάξτε, κύριε Σακίνη, στη δημόσια συζήτηση, όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όλοι. Σε όλον πάει το μυαλό και έτσι μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι ΑΠΕ είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια. Δεν είναι η γεωθερμία. Κάποτε δεν ήταν τα υδροελεκτρικά. Δεν είναι, αν θέλετε, η κλιματική ενέργεια. Κλιματική ενέργεια που το έχουν αναπτύξει οι Ολλανδοί. Αλλά βλέπετε, αυτά δεν έχουν το τεράστιο κέρδος και κυρίως δεν πουλάνε οι Γερμανοί. Ναι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, κυρία Σακίνη. Αλλά το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει δική τους εταιρεία, την Καμέσα, η οποία έχει κάνει consortium με την Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο. Ούτε ένα πτερύγιο δεν παράγουμε.
0: Πάμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί μας ήρθαν και οι αποκαλύψεις με τα πρώτα, με τα πρώτα δείγματα της Mercosur που είπε και ο κύριος Κακαβάς.
1: 100% σαλμονέλα σε κάθε παρτίδα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είχε επισημανθεί από πριν. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Είχε καταγγελθεί. Αλλά τι γίνεται εδώ? Επειδή, αν θέλετε, η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το εμπορικό της ισοζύγιο θετικό, δεν τη νοιάζει. Αυτή τη νοιάζει να πουλάει τι? Αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Θυμάστε πώς κατασκευάστηκε το πρώτο Volkswagen, για παράδειγμα. Νομίζω Βραζιλία ήταν. Και ουσιαστικά να εισάγει τρόφιμα για τους άλλους. Δεν τη νοιάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος να μην τρώει σε τελική ανάλυση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης πρέπει να συρρυκνωθεί η αγροτική παραγωγή. Γιατί υποτίθεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκκληση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ τώρα να πω όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Δαπανώνται πάνω από 400-450 εκατομμύρια την ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Αλιβέρι για να κατασκευαστεί ουσιαστικά μονάδα που θα, από την ΑΚΕΤ, η οποία θα δεσμεύει και θα υγροποιεί το διοξείδιο του άνθρακα. Ωραία μέχρι εδώ, το οποίο θα πηγαίνει στον πρίνο και θα φάβεται εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα φάβεται και δεν ξέρουμε αυτό αν περιβαλλοντικά θα μπορέσει να γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα που θέλω να βάλω εγώ. Αφού κατέχουν αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν κάνανε το ίδιο με το λιγνίτι για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα? Γιατί δεν εξυγχρονίζουν προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Άρα εδώ μάλλον κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα τουλάχιστον λογικά δεν μου στέκει.
0: Και μόνο αυτό που λέτε κι εσείς και που είπε και ο κύριος Κολοβός χθες, η γη, τα χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Λέει, θέλω να μου πείτε, λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη καμπάνα στον πρωτογενή τομέα τίνει να γίνει μία αναστρέψιμη?
1: Βεβαίως, από τη στιγμή που η Mercosur, κοιτάξτε να δείτε, εδώ αν θέλετε πάλι, είναι όλα αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, διάφοροι ευρωβουλευτές βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς το στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σταματήσαμε τη Mercosur και τον άλλο. Όχι. Ο Ντερ Λάιον είχε άλλη άποψη. Μαζί με τη Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Λύκο, επειδή εσείς το κατέχετε το είδος πολύ καλά επιστημονικά, εγώ θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, σε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, ότι ουσιαστικά είμαστε κάτι παρακάτω από ένα μήνα για να μπουν μπροστά οι θέρυς ζωοαλωνιστικές μηχανές στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σταριού. Αν ρωτήσετε τους παραγωγούς, μας λένε, εμάς τουλάχιστον μας στέλνουν μηνύματα, ότι από τη μία έχεις χαμηλής διεθνής τιμές, χαμηλές, που συμπιέζουν το κέρδος, και από την άλλη τρίπιους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή έχεις ακρίβεια. Βλέπετε το μείγμα?
1: Πώς δεν το βλέπω το μείγμα? Το μείγμα αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι εμείς δεν θέλουμε πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, αφού ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να μας τα παρέχει αυτά, η Τουρκία να μας τα παρέχει αυτά. Και βέβαια οι τρίτες χώρες. Εδώ δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ, εδώ μπαίνει η Ινδία. Μπαίνει η Ινδία, το αντιλαμβάνεστε? Και τι να πάμε εμείς τώρα, να πουλάμε τι να πουλάμε? Τη φέτα η οποία δεν είναι φέτα ελληνική, καταργείται το pop και θα ισχύει. Δηλαδή θα έχουμε και άλλα pop φέτας για τα επόμενα 7 χρόνια και μετά θα δούμε πού, με ποια παραγωγή και κυρίως με ποιο κόστος, μιλάμε το ενεργειακό κόστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, απλά δεν μιλάει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει. Και φοβερό αυτό το πράγμα. Άρρωστε, γιατί δεν καταψηφίστηκε η Μερκοσούρ, το θυμάστε? Γιατί τελευταία στιγμή η Μελόνι άλλαξε θέση. Γιατί άλλαξε η Μελόνι θέση? Γιατί η ΕΝΕΛ, η δική της εταιρεία, η οποία ηλεκτροδοτούσε το Σάο Πάολο, επειδή είχε προβλήματα, ο δήμαρχος ήθελε να το διώξει. Ήθελε να τη διώξει. Και μπήκε εκεί πέρα ο Λούλα στη μέση, τα βρήκανε στη σχέση με τη Μερκοσούρ κτλ. Και τελικά η ΕΝΕΛ σώθηκε και εμείς αποδεχτήκαμε τη Μερκοσούρ. Η ΕΝΕΛ υπόψη είναι επενδυτής ΑΠΕ και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν. Πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν? Μήπως δούλευε στην ΕΝΕΛ των Βαλκανίων? Ήταν CEO και μετά το φέραμε εδώ πέρα ως CEO της ΔΕΗ. Όλα αυτά συνδέονται. Δεν είναι αποσπασματικά. Το γεγονός ότι ας πούμε θέλουν να συρρυκνώσουν, ότι βγήκανε οι Ολλανδοί, βγήκανε οι Ιταλοί αγρότες και λένε ότι θέλουμε πραγματικό φαγητό, θέλουμε πραγματικούς αγρότες, και διαδηλώνανε πριν από κάποιους μήνες και στις Βρυξέλλες. Δεν είναι τυχαίο. Θέλουν να συγκρυκνώσουν την αγροτική παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι αγρότες. Σου λέει τρόφιμα θα παίρνουμε, θα έχουμε τυποποιημένα τρόφιμα, δηλαδή εδώ θα είναι η χαρά των σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θα παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε κάποια γωνιά της γης ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως να κάνουν και με την Ολλανδική αυτή εταιρεία στην Θεσσαλία. Το ίδιο θέλουν να κάνουν, που να παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα και εν συνεχεία να τα βρίσκουμε όλα στο σούπερ μάρκετ.
0: Εννοείται το διαχειριστή νερού. Αυτόν εννοείται.
1: Ναι, η
0: οποία πήρε πόδι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ετοιμάζεται να εμφανίσει σχέδιο στην Κρήτη, πρέπει να πω.
1: Αυτές όλες, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει από το ΔΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι η Τέρνα, η ενεργειακή Τέρνα λοιπόν, η οποία έχει η ενεργειακή Τέρνα που είπαμε λοιπόν, πουλήθηκε το 70% Masdar. Masdar είναι Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα η Τέρνα αυτή τη στιγμή έχει το 12,76% αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Το ΔΔΕ, αν θυμάστε, είχε πουληθεί το 21 για 1,6 δις με καθαρά κέρδη 600 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή ήδη η Macquarie, η Αυστραλιανή, αυτός ο επενδυτικός οίκος, corporation όπως λέγεται και τα λοιπά, λοιπόν, είναι αυτός που αγόρασε τη ΔΔΕ, έχει κάνει ήδη απόσβεση. Πού είναι η Macquarie? Η Macquarie είναι πίσω από το νερό του Λονδίνου, που θέλουν να το διώξουν, από το νερό του Λονδίνου δεν πίνεται. Και παράλληλα, είναι ο ΔΔΕ, στο ΔΔΕ μήπως δεν χρωστάνε όλες οι ΔΕΙΑ λόγω γεωτρήσεων κτλ. Δηλαδή λόγω ρεύματος. Άρα λόγω ρεύματος θα αγοράσουν ουσιαστικά όλες τις ΔΕΙΑ που τώρα βγήκε η απόφαση να τις πάνε στην ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ όταν θα γίνει ΑΕ και μέσα από την αύξηση των τιμολογίων που γίνεται, όπως ακριβώς έκαναν και με τη ΔΕΗ που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης, να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ για να είναι δική μας. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος για τους ξένους επενδυτές. Δηλαδή να έχουν σταθερές αυξημένες τιμές ρεύματος. Εδώ θα έχουν αυξημένες σταθερές τιμές νερού. Και μέσα φυσικά από το νερό θα ελέγξουν τα πάντα. Ένα άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Δείτε τι γίνεται με τις ελιές. Δεν θα μπορείς εσύ το λάδι σου, που δεν είσαι παραγωγός, έχεις το λαδάκι σου να βγάζεις, ξέρω εγώ, κάποια κιλά το χρόνο. Δεν θα μπορείς να πας στο λεπριδιό. Αν δεν τις έχεις δηλώσει και αν δεν έχεις φορολογηθεί. Τι κάνουμε με αυτό. Το ίδιο με τα οικόσιτα ζώα. Θυμάστε που το είχατε εσείς πρώτος ανεβάσει από την αποκεντρωμένη στην Κρήτη. Άρα θα σε κάνουν σιγά σιγά, πρώτον, θα αποξενωθείς κοινωνικά, πολιτισμικά, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και οικονομικά από τη γη σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είναι ασύμφορο εσύ να μπορείς να παράξεις μόνος σου. Τρίτον, ουσιαστικά θα αγοράζεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα σου καθορίζει και τι θα τρως μέσα από την άνοδο των τιμών. Δείτε πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάποιοι κερδοσκοπούνε με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθύσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνεί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σαχίνη? Πείτε μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
0: Λέει ο Αργύρης.
1: Για ποιο και μέρη δηλαδή?
0: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Καύσιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο, το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης της Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά, είχαν τεράστια... σημασία τότε, είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
0: Κύριε Λύκο, άρα αυτός ο περιορισμός, όλο ένα και περισσότερο, του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της, γιατί αν είναι για 5-10, αντιληπτό. Είναι στρατηγική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εκεί που δεν υπάρχει στρατηγική, είναι στρατηγική εναλλάκτη ενέργειας, στρατηγική ασφάλειας αποθεμάτων, στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για έκτακτες καταστάσεις, στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, στρατηγική για να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας. Εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτά υπάρχει στρατηγική. Αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου ουσιαστικά. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα αφελινισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς, μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίον πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση, όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιλιέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλά και όμορφα χειραγωγήσιμοι.
0: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
1: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των ΑΠΕ που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τα αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στα συμβόλαια, δεν υπάρχει η αποκατάσταση οπλίου. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορυφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ μάλιστα, σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ή το σταμάτημα των, η εξάλληψη των τοπικών όβρων, η μη, που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία και βέβαια έχουν μεγάλη, μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και το λέω αυτό και το ξαναλέω. Πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστημικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν έναν ενδιάμεσο ΑΕ, πώς βάλαν το ΓΕΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
0: Λοιπόν, κύριε Λίκο, φτάσαμε στο τέλος, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση των ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά. Μάλιστα. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές έχετε λόγους να ξυφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξυφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξυφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
1: κοιτάξτε
0: το θέμα.
1: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού. Όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα σας το πω και έτσι. Αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλής και μεσαίας τάσης.
0: Γιατί το αυτά δεν τα επενδύει κανένας ιδιώτης, κύριε Λύκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτος να βάλει την επένδυση ή να κερδίσουν αυτοί. Πολύ απλά.
1: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμως αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μας θα ήταν 20-25% φθηνότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πραγματική ΑΠΕ. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, να παράγει κατά 60% το ρεύμα το οποίο το έχει ανάγκη.
0: Θέλω πριν
1: να γίνεται δηλαδή, να γίνεται παραγωγός κατανάλωσής του.
0: Θέλω
1: να κλείσω. Παρακαλώ.
0: Πριν κλείσουμε, να ακούσετε τις τελευταίες παρατηρήσεις ακροατών και ένα δικό σας τελικό σχόλιο. Λέει ο Θύμιος, κρέας των influencer, κύριε Λύκο, συγγνώμη κιόλας, βλέπουν κάτι μπλαντάμια, μπριζόλες, 5 κιλά το τιμάχιο και την τρώνε. Και ο Godzilla σε γυμναστήριο τέτοια νεφραμιά δεν έχει. Ο Γιάννης λέει, αυτοοργάνωση, καταναλωτική, συνεταιρισμοί, περισσότερες προτάσεις, ενεργειακές κοινότητες και λιγότερες διαπιστώσεις πρέπει να κάνουν οι πολίτες πια. Ο Παύλος λέει, καλημέρα, στην Πτολεμαϊδα μας έρχονται λογαριασμοί της άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρευσης στην περιοχή μας. Είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο η υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές? Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριος Λύκος. Και τέλος, ο Σάκης, η Νότιος Εύβοια, η Βόρειος Εύβοια και έφτιαξε και την υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για λουτράι διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
1: Βέβαια, είναι ο δρόμος στα Ήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει το Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτο με τις ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς, που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες, όλοι και όλοι, στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούν να μιλήσουν, το αντιλαμβάνεστε. Να μην ξαναβρούν κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα και από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να το πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίσουν γύρω στα 4 με 5 δις. Ερημώνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
0: Κύριε
1: ένας
0: Λίκο...
1: χώρος χωρίς κατοίκους.
0: Καλημέρα κύριε Λίκο, να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πέρασε, λέει, κάπως στα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς σαν κοινωνία έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
0: Ο Σάχης μου λέει, πέστε στον κύριο Λίκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την Αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λίκο. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ιδιαίτερα την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Πριν κλείσουμε, θέλω να διαβάσω κάτι που μου έστειλε ο φίλος ο Μαρίνος από την πανέμορφη Μήλο, εδώ κοντά μας. Θυμάστε την ιστορία με το Σαρακίνικο, την πολεοδομική άδεια που βγήκε, που πήγε να γίνει ξενοδοχείο στις βάθρες της και τα λοιπά, το θυμάστε? Πάει αυτό. Μου έστειλε μια φωτογραφία, προφανώς κάποιος ανεγκέφαλος, ανεκδιήγητος, που δεν εκπροσωπεί ούτε την Κρήτη ούτε τις ομάδες της, έκανε τη μακακία του. Μου έστειλε μια φωτογραφία σήμερα στο Σαρακίνικο και έχει πάει πάνω στα απόκριμνα και έχει σκαλίσει Κρήτη όφη. Έλεος, παιδιά, έλεος. Ντροπή. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι?

0: 1984.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία μετά την εν ψυχρο εκτέλεση του 20χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου, τον οποίο πυροβόλησε 4 φορές στο θώρακα, 54χρονο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου 3 χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες. Έλλειψη πρόνοιας και αποσπασματικές κινήσεις για την οδική ασφάλεια καταλογίζει στην πολιτεία, μιλώντας στο ράδιο 984, ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Λευτέρης Μιχελάκης στη σκιά των τροχαίων θανατηφόρων και ατυχημάτων με πατίνια, όπως και τις ανακοινώσεις Μιχάλη Χρυσοχοίδη περί νέας νομοθετικής παρέμβασης. Από τη βροχή και τα χιόνια, ο καιρός μας πηγαίνει σε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που αναμένεται να ανεβάσει τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς Κελσίου και ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά τις 15 Μαΐου, με μικρή καθυστέρηση, ξεκινά και το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών εξαιτίας της καθυστερημένης χρηματοδότησης. Με θετικό πρόσημο αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα λόγω των συνθήκων στη Μέση Ανατολή, κινούνται οι αφήξεις προς το παρόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ηχηρά μηνύματα, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή προχώρησε σε μια βαθιά πολιτική και ηθική παρέμβαση με σαφείς τοποθετήσεις για τη διεθνή πραγματικότητα, το ρόλο της θρησκείας για την Ελλάδα και την ευθύνη της ηγεσίας. Συνελήφθη 58χρονο στο Δήμο Μιλοποτάμου, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 225 γραμμάρια κάναβης. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης στον ΗΠΑ, που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα το απόγευμα θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του Final Four κυπέλου ΕΨ με δύο σπουδαίες μάχες. Παίζουν Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβα Σαλμυρός.
5: 984. Ο καιρός.
6: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
15: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
16: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
17: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
16: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεί το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
16: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
17: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
16: Πολλά ή λίγα.
15: Δηλαδή.
16: Μπαξεβάνης.
17: Κάτι λίγα.
16: Μπαξεβάνης.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: 984 για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρες του Brand Mac, στα Hodo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε κουπόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
6: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

984. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Όπω Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμω πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
1: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στι κάτω γούβε. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Μιλάμε για χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινή.
0: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπε.
1: Στι κάτω γούβε, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
2: Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Βίαιο επεισόδιο χθες το απόγευμα στα Καπαριανά του Δήμου Φεστού Μεσαράς με ξυλοδαρμούς και πυροβολισμούς, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται και αντιδήμαρχος του Δήμου Φεστού, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 συνολικά συλληφθέντων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματισμούς. Ο δικηγόρος του αντιδήμαρχου κάνει λόγο για ευθεία απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δέχθηκε συντονισμένη επίθεση από 3 άτομα, εκ των οποίων ο ένας άνοιξε πυρ εναντίον του. Από τη βροχή και τα χιόνια, ο καιρός μας πηγαίνει σε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμές αέριες από τη Βόρεια Αφρική, που αναμένεται να ανεβάσουν τον υδράν γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά τις 15 Μαΐου, με μικρή καθυστέρηση, ξεκινά το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών εξαιτίας της καθυστερημένης χρηματοδότησης. Με θετικό πρόσημο, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή, κινούνται οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το κρίσιμο σταυροδρόμι για τον τουρισμό, οι κενές θέσεις, η φυγή και τα διέξοδα θέτει επιτάπητος η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, μιλώντας στο ράδιο 984. Με ευρύ πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα στην Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του ευρωβουλευτή Πασόκ Σέκερ Ναουτόγλου για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία στην Αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 78χρονος άνδρας το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Βουτών, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ηλικιωμένος είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και ένα τείχο, γεγονός που φαίνεται να του στήχησε την ζωή. Έκκληση 448 διπλωματών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά Ισραηλινού σχεδίου για μαζικό επικισμό της Δυτικής Όχθης. Με έντονο ενδιαφέρον διεξάγεται η τέταρτη αγωνιστική των play-offs και η έβδομη των play-outs, καθώς η ΕΠΟ όρισε ελίτ ξένους διαιτητές στα κορυφαία ντέρμπι της αγωνιστικής, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Άρη Σόφη.
2: 9.84. Ο καιρός.
4: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρους στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft, η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 104. Η ώρα είναι 1:30.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
3: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
12: Ο Γλάρος.
13: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
14: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
13: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
14: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
13: 8, 9 και 10 Μαΐου.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα. Αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης. Στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συγκλονισμένη εξακολουθεί να είναι η τοπική κοινωνία μετά την εν ψυχρό εκτέλεση 20χρονου στην Αμουδάρη Ηρακλείου, τον οποίο πυροβόλησε 4 φορές στο θώρακα 54χρονος, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου 3 χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Σήμερα αναμένεται να απαγγελθούν και οι κατηγορίες σε βάρος του 54χρονου. Επίσης, χθες συνελήφθηκε η σύζυγός του με την κατηγορία της ψυχικής σύνδρομης, καθώς βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου τη στιγμή που ο άνδρας της ακινητοποίησε το αυτοκίνητο του 20χρονου. Βίαιο επεισόδιο χθες το απόγευμα στα Καπαριανά του Δήμου Φεστού Μεσαιράς, με ξυλοδαρμούς και πυροβολισμούς, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και αντιδήμαρχος του Δήμου Φεστού, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 συνολικά συλληφθέντων. Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή αγροζημιές που φέρεται να προκλήθηκαν από ζώα, με τις δύο πλευρές να δίνουν ραντεβού για να συζητήσουν το θέμα και να επιλύσουν τη διαφορά. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να μετατρέπονται σε συμπλοκή, κατά την οποία έπεσε ξύλο και δεν άργησαν να βγουν τα όπλα. Ο δικηγόρος του αντιδημάρχου φέρεται να κάνει λόγο για ευθεία απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δέχθηκε συντονισμένη επίθεση από 3 άτομα, εκ των οποίων ο ένας άνοιξε πυρ εναντίον του. 60 μετανάστες αποβιβάστηκαν πριν από λίγο στην παραλία του Τσουτσουρά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και μεταφοράς τους στους κατάλληλους χώρους. Έλλειψη πρόνοιας και αποσπασματικές κινήσεις για την οδική ασφάλεια καταλογίζει στην πολιτεία, μιλώντας στο Ράδιο 984, ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Λευτέρης Μιχελάκης, στη σκιά των τροχαίων, θανατηφόρων και ατυχημάτων με πατίνια, όπως και στις ανακοινώσεις Μιχάλη Χρυσογοίδη περί νέας νομοθετικής παρέμβασης. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Σήμερα το πρωί συνελήφθη στη λεωφόρο Συγκρού Αιγύπτιος, που έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα με ηλεκτρικό πατίνι. Επαναλαμβάνει ο Λευτέρης Μιχελάκης ότι απαιτείται ολιστική παρέμβαση σήμερα από κράτος, αυτοδιοίκησης, συλλόγους και λοιπούς φορείς, χωρίς συντεχνιακά συμφέροντα προσκόμματα, και ενημερώνει πως σε κάθε ενδιαφερόμενο πως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών προχωρά σε δωρεάν μαθήματα οδήγησης πατινιού με ασφάλεια ακόμα και εντός των ασφικτικών πλαισίων πόλεων με τραγικές αδυναμίες όπως και το Ηράκλειο. Σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα εκφράζει ο διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Βασίλης Λύκους, μιλώντας στο Ράδιο 984. Όπως τονίζει, η χώρα παραμένει ενεργειακά ευάλωτη, χωρίς επαρκείς εναλλακτικές, όπως η αξιοποίηση λιγνητικών πόρων, σε μία περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων στην αγορά ενέργειας, με φόντο και τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενεργειακή μετάβαση δεν εξελίσσεται ως ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο βιωσιμότητας, αλλά ως διαδικασία μετάβασης ελέγχου και πόρων. Ειδική αναφορά κάνει στην ταχύ ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία, όπως επισημαίνει, πραγματοποιείται χωρίς χωροταξική ισορροπία, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη κάλυψη ορεινών όγκων από ανεμογεννήτριες και τη δέσμευση αγροτικής γης για φωτοβολταϊκά. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η σταδιακή απομάκρυνση του δημοσίου από τη ΔΕΗ σε συνδυασμό με την είσοδο μεγάλων επενδυτικών σχημάτων διαμορφώνει ένα νέο ενεργειακό τοπίο όπου, όπως λέει, οι τοπικές κοινωνίες έχουν περιορισμένο ρόλο. Καταλήγοντας, επισημαίνει πως η ενέργεια κινδυνεύει να απολέσει το χαρακτήρα της ως δημόσιο αγαθό, μετατρεπόμενη ολοένα και περισσότερο σε επενδυτικό προϊόν σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ζητούμενο. Από τη βροχή και τα χιόνια, ο καιρός μας πηγαίνει σε καλοκαιρινές συνθήκες, με θερμές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που αναμένεται να ανεβάσουν τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ευνοώντας παράλληλα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά τις 15 Μαΐου, με μικρή καθυστέρηση, ξεκινάει και το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών εξαιτίας της καθυστερημένης χρηματοδότησης. Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως το σχεδιασμό της νέας τριετού σύμβασης, η έγκριση των απαραίτητων κονδυλίων άργησε, μεταθέτοντας την έναρξη των παρεμβάσεων για τα μέσα Μαΐου, είπε στο ράδιο 984 ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια των έντονων επεισονδίων επίσης με την επιβάρηση της ατμόσφαιρας από την Αφρικανική σκόνη, με σύσταση από τον ίδιο για περιορισμό μετακινήσεων και παραμονή σε κλειστούς χώρους. Τα ολοένα και συχνότερα και εντονότερα φαινόμενα αναδεικνύουν την ανάγκη επικαιροποίησης των πρωτοκόλων και της νομοθεσίας. Τα υφιστάμενα όρια ρήπανσης θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα, ενώ δρομολογούνται ευρωπαϊκές συνεργασίες για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κρίσεων, λέει ενδεικτικά. Οι αρχές ζητούν κατανόηση για την καθυστέρηση και καλούν τους πολίτες σε επαγρύπνηση. Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων απαιτεί συλλογική ευθύνη, προσαρμογή και συνεχή ενημέρωση, καθώς η μάχη με τα κουνούπια και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δεν είναι παροδική, αλλά μια διαρκή πρόκληση που μόλις ξεκίνησε. Με θετικό ορόσημο αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή, κινούνται οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τα πρώτα στοιχεία για την κίνηση παρουσιάζουν ένα οριακό μεν θετικό δε προσημό στο άνοιγμα της σεζόν τον Απρίλιο, καθώς αυξήθηκαν οι επισκέπτες από πέρυσι κατά 4,7%. Στις 5 αναπτυγμένες περιφέρειες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια, νησιά, συγκαταλέγεται και η Κρήτη, καθώς συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων, όπως δείχνει η έρευνα του Ινσέτε για το 2025 σε επίπεδο περιφερειών. Το κρίσιμο σταυροδρόμι για τον τουρισμό, τις κενές θέσεις, τη φυγή και τα αδιέξοδα θέτει την ίδια ώρα επιτάπητος η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, μιλώντας στο ράδιο 984. Στις αναφορές της, οι απαντήσεις που ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία αλλά μάταια για τις ελλείψεις προσωπικού, τα αδιέξοδα στην εκπαίδευση, την απουσία στρατηγικής, τις 80.000 κενές θέσεις εργατικών χεριών και φέτος, όπως και τις αισθητά μειωμένες αιτήσεις επαναπρόσληψης. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, αλλά στην απομάκρυνση των εργαζομένων από τον κλάδο της Ελλάδας. Χιλιάδες επαγγελματίες επιλέγουν να εργαστούν σε χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, αναζητώντας καλύτερες αποδοχές και κυρίως προοπτική, όπως επισημαίνει δεικτικά. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτολου για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που δημιουργεί για πρώτη φορά ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ευρωπαϊκό πλαίσιο συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων, βάζοντας τέλος στον κατακερματισμό και τις ασυνέπειες που χαρακτήριζαν μέχρι σήμερα την ευρωπαϊκή αλήφθηκη πολιτική. Σεισμός 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντείνοντας τη σεισμική κινητικότητα των τελευταίων ημερών. Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον νέο κανονισμό άρδευσης του Δήμου. Στην τελική ευθεία τα έργα ανάπλασης του πάρκου Ερυθρέας στις Μεσαμπελιές, που αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πνεύμονα πρασίνωνα ψυχής άθλησης και κοινόχρηστων χώρων. Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητες Πολιτικές Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας στη θεματολογία του 12ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, φέτος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο 7 με 10 Μαΐου. Συνελήφθη 58χρονος στο Δήμο Μυλοποτάμου, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά από έλεγχο αστυνομικών στο αυτοκίνητό του, κατασχέθηκαν 225 γραμμάρια κάναβης. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί, μετά από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή.

0: είσαι τη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαλείψουν τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να βρουν τους απαραίτητους πόρους εάν αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σχέδιο που περιγράφεται στην πρώτη στρατηγική κατά της φτώχειας της Επιτροπής καλεί τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων, να στηρίξουν όλους όσους ζουν από μισθό σε μισθό και να επανεξετάσουν τα μέτρα προστασίας για τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης στον ΗΠΑ, που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Έκλειση 448 διπλωματών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά Ισραηλινού σχεδίου για μαζικό επικισμό της Δυτικής Όχθης. Πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν με ανοιχτή επιστολή τους στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα. Μήνυμα για τον ρόλο της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία έστειλε εκ νέου ο Πάπας Λέων, μιλώντας κατά την γενική ακρόαση της Τετάρτης στο Βατικανό. Ο Ποντίφικας τόνισε ότι η Εκκλησία καλείται να ερμηνεύσει τις εξελίξεις της ιστορίας μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, αναδεικνύοντας και καταδικάζοντας κάθε μορφή κακού, ενώ παράλληλα προωθεί το μήνυμα της σωτηρίας που απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα, βασισμένο σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αγάπη και η ειρήνη. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρί Σιμπίχα, κατηγόρησε την Αίγυπτο ότι επέτρεψε σε ένα ρωσικό πλοίο να εκφορτώσει σιτηρά που είχαν κλαπεί από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη σε ένα από τα λιμάνια της, παρά τα επανειλημμένα αίτηματα του Κιέβου να μην το επιτρέψει, όπως αναφέρει Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σήμερα το απόγευμα θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ με δύο σπουδαίες μάχες. Παίζουν Εργοτέλης Χερσόνησος στο γήπεδο του Όφη και Ρούβας Αλμυρός στις Αρχάνες. Με έντονο ενδιαφέρον διεξάγεται η τέταρτη αγωνιστική των playoffs και η έβδομη των playouts, καθώς η ΕΠΟ όρισε ξένους διαιτητές στα κορυφαία ντέρμπι της αγωνιστικής, ξεχωρίζοντας η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Έκλεισε θέση για το Final Four της Ευρωλίγκ Ολυμπιακός, που νίκησε και στο Μοντεκάρλο τη Μονακό με 82-105, ο Παναθηναϊκός που απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα αντιμετωπίζει τη Βαλένθια απόψε 21-15 στο Game 3 στην Αθήνα. Το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στις 7 για το Game 2 των Playoffs της Basketball League. Στο πρώτο μάτς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 91-79.
1: 984. Ο καιρός.
0: Έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική. 984.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Cinefil 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil101.gr.
16: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Ο Γλάρος.
12: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
11: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
12: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.
11: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
12: 8, 9 και 10 Μαΐου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και το

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
6: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
11: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984. 984. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
3: Ο Γλάρος.
4: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: 8, 9 και 10 Μαΐου. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
6: Μακβελ μακαρόνια.
5: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Cinefil 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil 101.gr
5: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hondo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρες του brand MAC, στα Hondo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hondo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hondo Center. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.

0: Τελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
4: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστικής Σύλλογης Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

9.84. Η ώρα είναι 7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Γλάρος.
2: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: 8, 9 και 10 Μαΐου.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
6: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
6: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ101.gr.
2: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
1: 984.

0: ράδιο.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

84. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη τη μουσική. Ασταμάτητη. 984. Όλοι ο τώρα, όλοι ο τώρα, όλοι ο τώρα, όλοι ο τώρα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: δυο.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.